Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
4: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
4: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.
7: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
8: Έως και 50%.
7: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.

Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Η Έλλη Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξεκνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο Φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
6: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
7: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
6: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
7: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
6: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

0: Η καθημερινή σας ενημέρωση primenews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα primenews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
1: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr. Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ίστο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ίστο τέλος. Explore.gr. Premium Experiences.

Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομη.

0: μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
0: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
2: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
0: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος, χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο, νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο τον νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: 66. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το Ισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύων ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, 81.000.000 στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι, θα έλεγα, πολύ. Μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού. Και τότε, καθώς καταλαβαίνετε, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.

0: Άλλο μικρόφωνο. Εδώ είμαστε. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους. Είχα στο στρατό έναν επόπ, ο οποίος ήταν τσιβδός και τον ταλαιπωρούσε πολύ, πάρα πολύ το όνομα. Γρηγόρης Σερέτης έλεγε. Κάθε φορά που έλεγε το όνομα του δίναμε νερό να πιει. Και έλεγε και στην υγειά σου. Ρε άνθρωπε, εσύ μπορείς να με λες όπως θες. Ας έχουμε κάνει λάθη. Με το που μπήκαμε πρώτη μέρα μέσα μας ρωτήσανε τι ξέρουμε να κάνουμε. Είπαμε ότι ξέρουμε να βάφουμε. Μας βάλανε να βάψουμε όλο το στρατόπεδο. Ας έχουμε περάσει και από αυτό. Στην Ελλάδα όποιος μπορεί να σε εκμεταλλευτεί θα σε εκμεταλλευτεί. Γι' αυτό όλοι έχουν φτάσει στο σημείο να λένε δεν ξέρω να κάνω τίποτα. Δεν θυμάμαι, δεν γνωρίζω. Είμαι ένας άχρηστος, θέλω απλά να ζω και να πληρώνομαι. Έτσι λειτουργεί ο νέος Έλληνας. Γιατί να τρέξω λέει, γιατί να πολεμήσω, γιατί να κάνω, γιατί να ράνω. Κι όμως μέσα από όλα αυτά μαθαίνεις. Μαθαίνεις. Μαθαίνεις να ξεχωρίζεις ποιος κοιτάει να πάρει κάτι από σένα και ποιος πραγματικά είναι δίπλα σου γιατί σε θεωρεί σωστό. Τώρα θα μου πεις την ατζέντα 2030 και σε όλα αυτά που έρχονται δεν υπάρχουν ανθρώπινες ψυχές, υπάρχουν μόνο εργατικά χέρια, υπάρχουν μόνο καταναλωτές. Εγώ ζω για τη στιγμή που θα υπάρξει ειδικό δικαστήριο. Ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες, τους έχει βαρεθεί η ψυχή μου. Πιο πολύ από όλους όμως, αυτό θα το πω και το εννοώ πραγματικά. Πιο πολύ από όλους έχω συγχαθεί τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορώ να τον βλέπω τον τύπο το συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Ειδικό δικαστήριο είναι η λέξη, είναι η φράση αυτή η οποία όταν ακούγεται στα FM, όταν ακούγεται στη ραδιοσυχνότητα, ο Έλληνας λέει ναι. Μέσα στα μάξι μόνος του λέει ναι. Σπίτι που μαγειρεύει νοικοκυρά ακούει ειδικό δικαστήριο για όλους αυτούς και λέει ναι. Αυτή η πρόταση είναι που τους καλύπτει. Ειδικό δικαστήριο θέλει ο ελληνικός λαός. Κάντε κανονικό δημοψήφισμα να δείτε άμα ο ελληνικός λαός θέλει ειδικό δικαστήριο. Βγάλτε ρε εσείς οι δημοσκόποι ένα ερωτηματολόγιο και πάρτε τηλέφωνο τον Κοσμάκη και κάντε μόνο αυτή την ερώτηση. Θέλετε ή δεν θέλετε ειδικό δικαστήριο για την κυβέρνηση? Άμα υπάρξει ένας ο οποίος θα πει όχι δεν θέλω, αυτός θα είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος στην πρώτη στροφή τρέχει κυριολεκτικά να υποστηρίξει το Μητσοτάκη. Δεν μπορεί, ο άνθρωπος πρέπει να είναι ερωτευμένος. Δεν μπορεί, ή ερωτευμένος ή πιασμένος. Ή ερωτευμένος ή πιασμένος, ένα από τα δύο. Για δώσε λίγο να τον ακούσουνε. Πάρε να ακούσουνε τι λέει. Λοιπόν, απομακρύνετε τα παιδιά από τις τηλεοράσεις, από τα ραδιόφωνα, από τα κινητά, από τα τάμπλετ, από όπου και αν ακούτε την εκπομπή. Δηλαδή δεν χρειάζεται από μικρή ηλικία να έχουν πρόβλημα με τα νεύρα τους. Δεν πρέπει να ακούνε τέτοιου είδους φωνές. Δεν πρέπει να ακούνε τέτοιου είδους δηλώσεις. Δεν πρέπει να ακούνε επαγγελματίες ψεύτες.
1: Πάλα ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια. Εμείς δεν μπορείτε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς. Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
2: Εμείς.
1: Ή εσείς ποιος άλλος.
2: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
1: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούς φόρους.
2: Έχει το Μητσοτάκη,
1: σου μειώνει τους φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
2: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι
1: τέλεια. Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Μένει στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Μην πω τη λέξη που θα πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
3: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
0: Θα μας απαγορέψει ο Άδωνης να ασκούμε και κριτική τώρα. Γιατί? Γιατί λέει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών και γιατί στην Ελλάδα όλα είναι ρόδινα. Τότε γιατί χρωστάμε τόσο λεφτά? Για ποιο λόγο? Για εξήγησέ μου. Παίρνεις χάπια. Παίρνεις ψυχοφάρμακα. Γες, δήλωσέ το. Παίρνω μια αγωγή, μπορείς να πεις, αν παίρνεις κάποια αγωγή. Και γι' αυτό το λόγο έχω επηρεαστεί. Βλέπω θολά, δεν ακούω καλά. Να δικαιολογήσεις τον εαυτό σου. Πάνε βγάλε κανένα χαρτί. Άμα έρθει κανένα ειδικό δικαστήριο, να έχεις από τώρα να αποδείξεις ότι δεν ήσουν καλά. Και θα σου ζητήσουν τα αρέστα. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο. Είναι σαν αυτό το ανέκδοτο που πηγαίνει ένας υποψήφιος δήμαρχος σε ένα μικρό χωριό και βγάζει λόγο. Εννοείται ότι πλησίαζαν εκλογές και πήγε, γιατί 4 χρόνια τους ψάχνετε, δεν ξέρετε που είναι όλοι αυτοί. Προεκλογικά εμφανίζονται στα χωριά. Προεκλογικά λοιπόν εμφανίστηκε σε αυτό το μικρό χωριό ο υποψήφιος δήμαρχος και λέει: θα σας φτιάξουμε νοσοκομεία, θα σας φτιάξουμε δρόμους, θα σας φτιάξουμε μια μεγάλη παιδική χαρά και θα χτίσουμε και σχολεία. Το χωριό αυτό είχε 10 παππούδες και 3 γιαγιάδες. Πετάγεται ένας παππούς και λέει: μα εμείς ρε αδερφέ, εδώ που ζούμε, είμαστε μόνο παππούδες. Δεν έχουμε παιδιά στο χωριό μας. Τι σχολεία και παιδικές χαρές να φτιάξεις? Έχει ερημώσει ο τόπος, δεν βλέπεις? Και απαντάει ο υποψήφιος δήμαρχος: δεν πειράζει, θα σας κάνουμε και παιδιά. Πετάγεται η γιαγιά, λέει: μα εγώ έχω εμεινόπαυση. Εγώ δεν, πλέον δεν μπορώ να... Όχι, θα σας κάνουμε και παιδιά. Τέτοιο παπατζηλίκι. Τέτοιο παπατζηλίκι. Κατάλαβες? Και ο Άδωνης άνετα θα μπορούσε να τα πει αυτά. Άνετα. Δεν βγάζεις άκρη με τίποτα. Με τίποτα. Γράφει τώρα ο άλλος ο πονηρός εδώ πέρα. Είχε, λέει, καμιά ψήφο, λέει, στο χωριό ο συγκεκριμένος δήμαρχος. Γιατί, λέει, αν είχε έστω και μία ψήφο, από γιαγιά θα ήταν. Καλά, ρε, δεν τρέπεσε μεσημεριάτικα? Δεν τρέπεσε καθόλου? Είναι σαν το άλλο το ανέκδοτο που λέει η γιαγιά στις φίλες της, συναντιούνται και λένε: τι έγινε, τι κάνετε, πώς περνάτε? Και λέει μία: άστα να πάνε, λέει. Χθες είδα, λέει, έναν βιαστή και έτρεχα και έτρεχα και έτρεχα, λέει. Και λέει άλλη: γιατί, τι έγινε, λέει, σε κυνηγούσε? Όχι, λέει, εγώ το κυνηγούσα. Δεν το προλάβαινα, λέει. Πολύ γρήγορος ήταν. Καλά, εντάξει, πάντα κάνουμε πλάκα. Προφανώς αυτά είναι ανέκδοτα για να γελάει ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν κάποια βολικά σενάρια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούν συμφέροντα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επενδύουν. Και υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν κάποιες συναντήσεις προκειμένου να επιβιώσουν. Μια τέτοια συνάντηση ήταν η συνάντηση του Γεραπετρίτη. Η οποία συνάντηση του Γεραπετρίτη. Καλά, εδώ στη Θεσσαλονίκη έγιναν τόσες συναντήσεις

Και πάνε και παρακαλάνε. Παρακαλάνε. Δώστε μου μια εργολαβία. Δώστε μου μια σύμβαση. Δώστε μου κάνα φράγκο. Δώστε μου καμιά καρέκλα. Να επιβιώσω. Δεν μπορώ να πάω να δουλέψω. Κάντε με κομμάτι του συστήματος. Κάτι τέτοια φωνάζουνε. Όλοι αυτοί. Ξέρεις πόσες αλιάριδες υπάρχουνε. Ξέρεις πόσα γελία υποκείμενα υπάρχουνε. Άμα βγάλω στη φόρα τα ονόματα που γνωρίζω και τις καταστάσεις αυτές, θα φάω 10 μηνύσεις μαζί. Γιατί εγώ δεν είμαι σαν κάποιους άλλους να τρέχω να βγάζω φωτογραφίες και να έχω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλά γνωρίζω. Γιατί οι μαγαζάτορες που πάνε και συναντιούνται είναι φίλοι μου. Με έχουν πάρει τηλέφωνα διάφοροι και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και με λένε, έλα, δεν θα το πιστέψεις. Τι, ήρθε εδώ ο τάδε. Σόπα ρε, ποιον, με αυτό να. Ήρθε εδώ εκείνος. Ποιος ρε, α, ναι, του εφοπλιστή. Ναι, με ποιον, α, σοβαρά. Τι λες ρε, μεγάλη αλήθεια. Και τι έκανε τώρα αυτός με εκείνον, τι συζητήσανε. Α, άκουσα λέει κάτι. Και άκουσα και κάποια ποσά. Αλλά ρε Γρηγόρη τώρα, δεν μπορούσα να πάω δίπλα στο τραπέζι. Ρε ο Σερέτης έχει αυτιά και μάτια παντού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτιά και μάτια παντού, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είναι κομμάτι του συστήματος, είναι κομμάτι της κοινωνίας. Ο κόσμος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, άκου, σκάσανε μύτη χαρτογιακάδες, σκάσανε μύτη μπρούκλιδες, σκάσανε μύτη δίδεν χλιδάτη, σκάσανε μύτη αυτοί που το παίζουν αντισυστημική, ενώ στην πραγματικότητα είναι δούλοι του συστήματος, είναι εργαλεία του συστήματος. Ξέρει η πάπια που είναι η λίμνη και ξέρει η πάπια και ποιες πάπιες κολυμπάν στη λίμνη. Να το ξέρετε. Να το θυμάστε. Δεν είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Πραγματικά θα γράψουμε βιβλίο. Θα γράψουμε βιβλίο με το τι ζούμε. Με το πώς οι άνθρωποι κάνουν κολοτούμπες. Με το πώς οι άνθρωποι αλλάζουν άποψη. Με το πώς οι άνθρωποι αρχίζουν και διαμορφώνουν τη συνείδησή τους, διαμορφώνουν τη σκέψη τους και ξαφνικά λένε πράγματα τα οποία βγάζουν από το μυαλό τους. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί είχαν μία συνάντηση. Πες για το Ρέμο, πες για το Ρέμο. Τι να πω για το Ρέμο, αδερφέ. Ο Ρέμο συναντήθηκε, σου λέω, πριν 2 χρόνια στο local. Σου λέω και μαγαζί στη γωνία εδώ στη Θεσσαλονίκη με το Μητσοτάκη και φάγανε μαζί. Είναι σαν αυτό που είχε πει ο Αυτιάς, μου πάει πιο πολύ η φανέλα της εθνικής στο εξωτερικό. Τώρα λέει θα τραγουδήσει για τελευταία φορά, είναι η τελευταία του συναυλία. Έκανε μια σκηνή πάνω στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου χωρίς να σέβεται την ιστορία, μόνο και μόνο για το δικό του εφετζιλίκι. Πήγε, μίλησε να πούμε και εκεί πέρα στη λέσχη στρατιωτικών με φόντο το Λευκό Πύργο η φίρμα. Που εκεί πέρα μαζεύονται να πούμε κάτι μασόνοι, κάτι ελευθεροτέκτονες, κάτι στρατιωτικοί και κάτι περίεργοι και τα πληρώνει ο στρατός όλα. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Και ήρθε τώρα ο Ρέμος να μας πει τι. Αν και μαθαίνω ότι θα είναι σε σχήμα με τη Βύση του χρόνου. Δηλαδή τι, καμία ουσία, καμία προστασία, τίποτα. Άμα Ρέμο, άκουσέ με, πάρε μια σκάλα και ανέβα πίσω στο άλογο με το Μέγα Αλέξανδρο και τραγούδα. Πάρε μια σκάλα που κανένας δεν σου λέει τίποτα ρε φίλε. Έχεις τα κονέ, έχεις τους φίλους. Συναντήθηκες με τον Πρωθυπουργό, έφαγες το Μητσοτάκι. Ζάχαρη, άκου εμένα που σου λέω, θα κάνει πάταγο. Πάρε μια σκαλά, κούμποστη πάνω στο άλογο του Μέγα Αλέξανδρου, στο Βουκεφάλα πάνω ρε, και ανέβα από πίσω στο Μέγα Αλέξανδρο. Πάρε και ένα σπαθί και τραγούδα με το σπαθί από τη μία και με το μικρόφωνο από την άλλη. Ο ένας κατέκτης ακόμα και μέχρι τις Ινδίες έφτασε, ολόκληρη αυτοκρατορία. Και εσύ εδώ πέρα έχεις χρέη και τρέχεις δεξιά και αριστερά και λες για τα χρέη σου. Γίνεται να είστε καβάλα στο ίδιο άλογο. Κάντο. Πας και πάρεις λίγη δόξα. Βασικά ξέρεις τι, ανέβα πάνω στο κεφάλι του Βουκεφάλα. Πάνω στο κεφάλι κάτσε ρε. Να μην σε πω. Άντε να μην σε πω που να κάτσεις. Θες να είσαι μπροστά εσύ και από πίσω Μεγάλος Αλέξανδρος. Θες να οδηγάς εσύ το άλογο. Τι θες? Και με την επόμενη συναυλία σου, την επόμενη,

0: να την κάνει στην Αγία Μαρίνα, στη Ρετίνα. Έχει εκεί ένα άγαλμα. Για τους ήρωες του 1821. Έλα εκεί. Κάντε την εκεί την επόμενη συναυλία. Και εκεί έχει ένα πολύ μεγάλο μάρμαρο. Με αγάλματα. Κάντε εκεί πέρα πάνω στο μάρμαρο. Και πιάσε αγκαζέ, ας πούμε, σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, τον Καραϊσκάκη. Πιάσε αλλού αγκαζέ τον Κολοκοτρώνη και πες τα τραγούδια σου. Γύρισα στο σπίτι μου μια νύχτα με μπελάδες και αγκαζέ τον Κολοκοτρώνη. Άμα νιώθεις όμορφα εσύ με αυτό το πράγμα, πίστεψε μου, δεν θα σε πει κανένας τίποτα. Όσο πηγαίνεις στις παρουσιάσεις βιβλίων της Νέας Δημοκρατίας και στις συνεδρίες και στις συνελεύσεις και στηρίζεις ενεργά την κυβέρνηση. Ρε μέσα μακεδονικό τάβο θα σε βάλουν να τραγουδήσεις. Θα σε βάλουν μέσα, μπες. Πού θες, αγόρι μου? Πού θες? Έχεις τέτοιο ταλκά με τα μνημεία? Τεράστια είναι η Θεσσαλονίκη. Σε είπε κανένας να μην πας να τραγουδήσεις σε διάφορα σημεία? Πάνε τραγούδα, έπρεπε να στήσεις εκεί δηλαδή. Εκεί, τέτοιο ταλκά. Τι να πω ρε παιδιά, τι βίτσια είναι αυτά που έχουν μερικοί. Και όχι τίποτα, μας τη λένε και από πάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα για τις ελληνικές φυλακές. Στις ελληνικές φυλακές επικρατεί το χάος. 14.055 κρατούμενοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε 10.763 θέσεις. Είναι ασφυκτικές οι συνθήκες στις φυλακές. Δεν χωράνε άλλοι. Το καταλαβαίνετε, υπάρχει υπερπληθυσμός. Είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό, αλλά και παγκόσμιο. Και συναντάται σε όλα τα κράτη. Αλλά οι συνθήκες κράτησης εδώ στην Ελλάδα είναι τραγικές. Είδες που ήταν η Εύα η Καϊλή. Φυλακή, μέσα σε ένα δωματιάκι, με το γραφιάκι της, με τον υπολογιστή της, με το κλιματιστικό της. Όλα καλά. Όχι με άλλους 10 στο ίδιο δωμάτιο. Από το 1935 όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη από κτίρια φυλακών. Υπάρχουν μπουντρούμια μουχλιασμένα και σκοτεινά. Υπάρχουν και κάποια που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Άμα έχεις χρήμα, εικονέ, και εκεί παίζουν όλα αυτά. Γιατί κάποιοι έχουν τις ανέσεις. Κάποιοι άλλοι δεν τις έχουν. Και εκεί πάει ανάλογα με το πορτοφόλι. Π.χ. στον Κορυδαλό υπάρχει υπερπληθυσμός 150%, στη Δράμα 150%, στην Πάτρα 155%. Θα υπάρξει ποτέ κάποια φυλακή για πολιτικούς? Φυλακή πολιτικών. Μια ζωή με βραχιολάκι θα βγαίνουνε. Να μπουνε ρε μέσα να δούνε πως έχει κατάσταση. Και θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο για το σοφρονιστικό σύστημα. Να πηγαίνει να ελέγχει αν τηρούνται οι κανόνες, αν μπορούν οι φύλακες και όλοι οι άνθρωποι εκεί να ανταπεξέλθουν στη δουλειά τους και αν υπάρχει τελικά σοφρονισμός. Αν γίνονται καλύτεροι άνθρωποι, αν την επόμενη μέρα βγαίνουν και έχουν νέες ευκαιρίες ή αν απλά τους ξαναπετάνε στην παρανομία. Τώρα θα μου πεις, τους νοιάζει? Δεν τους νοιάζει. Αφού αυτοί ελέγχουν τις ομάδες μέσα στην ελληνική αστυνομία. Παρεμπιπτόντως, μιας και είπα ελληνική αστυνομία, σε δίκη για κακούργημα πάνε οι τέσσερις αστυνομικοί και θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για την Κυριακή Γρίβα. Την κοπέλα εκεί πέρα στο τμήμα Αγίων Αναργύρων που πήγε ο πρώην σύντροφός της απ' έξω και την έσφαξε. Θα πάνε στα δικαστήρια. Θα μπουν φυλακή. Ένας Θεός ξέρει. Γιατί ο Φρουρός, ο οποίος από όσο είχα διαβάσει είχε και ανοιχτή υπόθεση για πλαστογραφία, ήταν στον κόσμο του. Η επόπτρια στην καρακοσμάρα της. Ο αξιωματικός υπηρεσίας, ένας Θεός ξέρει αν ήταν στο τμήμα. Για να μην μιλήσω τώρα για τους τηλεφωνητές της άμεσης δράσης. Για να μην μιλήσω για τους ανθρώπους που την είπαν ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Για την Κυριακή Γρίβα δεν ήταν ταξί. Για τη Δέσποινα Βανδύ όμως ήταν που έπαθε λάστιχο. Και πήγε την πήρε το περιπολικό. Δεν υπάρχει ισότητα. Κοινωνική ισότητα δεν υπάρχει. Και είναι να τρελαίνεσαι. Τώρα για τις ταυτότητες και για αυτά που μου στέλνετε, γιατί θυμήθηκα τώρα ότι χθες μου στείλε ένας άνθρωπος από τις ένοπλες δυνάμεις ότι επειδή είναι αστυνομικός, λέει, του ζητήσανε να παραδώσουν τις ταυτότητές τους για να πάνε, λέει, για καταστροφή. Γιατί πρέπει, λέει, υποχρεωτικά να βγάλουν τις καινούργιες αστυνομικοί. Και είπε αυτός ο άνθρωπος, εγώ δεν θέλω, ρε, να βγάλω την καινούργια την ταυτότητα, θέλω την παλιά. Και του λένε, δεν γίνεται, πρέπει να βγάλεις την καινούργια. Θες, δεν θες. Θέλεις, δεν θέλεις, την καινούργια. Τι λέει, περίμενε, αίθουσα σύνταξης τώρα, για να δω. Βασικά μου στέλνουν μήνυμα εδώ τώρα. Απάντησε, λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Τούνη. Ανέβασε, λέει, Τούνη. Σας παρακαλούμε, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε εκεί που θα πάμε. Και απάντησε ο Μητσοτάκης, έκανε το story της Τούνη, repost ο Μητσοτάκης, και έγραψε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε και γελάει. Τώρα, άμα πω δυο σουλτάνες μαζί, άμα πω θα φταίω, οι δυο οι σουλτάνες μαζί, να πάνε βόλτα για κρουασάν. Άμα το πω θα φταίω, που ο κόσμος καίγεται και ο πρωθυπουργός συζητάει με την Τούνη στο διαδίκτυο. Θα πάτε οι δυο οι σουλτάνες μαζί για κρουασάν. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ρε, τι τρέλα ζούμε, ρε παιδιά. Τι τρέλα ζούμε. Εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε δει τον πρωθυπουργό να πηγαίνει, να βγαίνει σε debate, να λέει κάτι για τη χώρα με ανθρώπους που θα τον κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Στη ΔΕ δεν δέχθηκε τα μέσα. Καλά, ο Focus FM 103,6 έχει φάει μπαν. Δεν δέχονται ερωτήσεις από το ραδιόφωνο με τίποτα, ούτε να μπούμε μες στη ΔΕΘ. Να κάνουμε ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό με τίποτα. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό και γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απαντάει σε τίποτα. Γιατί απαντάει μόνο σε Τούνης. Μόνο στις Τούνης. Μόνο στις Τούνης απαντάει. Στις Τούνες μόνο. Γιατί είναι για Τούνες μόνο. Για τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το είδατε. Έχω πει πάμπολες πολλές φορές ότι υποστηρίζω τον Εμμανουήλ Φράγκο. Για μένα ο Εμμανουήλ Φράγκος, ο ευρωβουλευτής, είναι ένα παλικάρι το οποίο πραγματικά τιμά το ρόλο του. Τιμά τα παντελόνια του και το ρόλο του και είναι γνήσιος πατριώτης. Αν παρακολουθήσετε τι δουλειά κάνει για την Ελλάδα, θα καταλάβετε. Θα το καταλάβετε. Υποστηρίζω και το λέω ανοιχτά και όποιος θέλει ας μου τη βγει να το εξηγήσω για ποιο λόγο. Τον Εμμανουήλ Φράγκο. Τον υποστηρίζω. Και χθες ξεφτύλισε κυριολεκτικά τον Ζαχάρο. Το ξεφτύλισε κυριολεκτικά. Εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο Ζαχάρος. Πάμε λίγο να ακούσουμε το απόσπασμα γιατί θέλω να πω και κάποια πράγματα για τον Ζαχάρο. Ανακάλυψα κάποια πραγματάκια, κύριε Ζαχάρε. Κάποια πραγματάκια για κάτι εταιριούλες σας και για κάτι συνεργάτες σας. Για βάλε να τους ακούσουμε εδώ πέρα. Βάλε να δεις τι τον είπε. Άμα συνεχίσετε, λέει, έτσι, λέει, θα χρειαστεί να σας κόψω. Άκου τώρα. Δεν έλεγε αυτά που ήθελε να ακούσει και θα τον έκοβε κιόλας τον ευρωβουλευτή. Ποιος? Ο Ζαχαρός. Ο Ζαχαρός θα έκοβε τον ευρωβουλευτή της Ελλάδας στον αέρα. Γιατί δεν έλεγε αυτά που ήθελε να ακούσει. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει. Να λέει ένας δημοσιογράφος, ένας θεός το κάνει δημοσιογράφο. Γιατί θα πάω και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο η δημοσιογραφία έχει συγκεκριμένες σχέσεις με συμβάσεις και εταιρείες. Και συμβουλευτικές εταιρείες συγκεκριμένα. Συμβουλευτικές εταιρείες. Και θα σας πω και πόσα λεφτά παίρνουν οι συμβουλευτικές εταιρείες τις οποίες είναι ο Ζαχαρός. και τι θύρους κάνουν αυτές οι συμβουλευτικές εταιρείες και τι εργολαβίες έχουν αναλάβει οι εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος ο Ζαχαρός. Για βάλε να τον ακούσουμε εδώ πέρα.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ αυτό, κύριε Φράγκο. Γεια σας.
2: Καλησπέρα. Αρχικά θέλω να σας πω ότι είμαι 7 χρόνια ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση και το ότι βγαίνω σήμερα για αυτό το σκοπό πρώτη φορά στην εκπομπή σας, θεωρώ ότι λέει και αυτό πολλά πράγματα.
1: Έχω προσπαθήσει.
0: Προχώρα το, δεν μας νοιάζουν αυτά. Το ξεφτύλισμα θέλουμε.
2: Επειδή μιλήσατε για ζητήματα, αναφέρατε μία λέξη διαφάνειας ηθικής, η οποία είναι τελείως λάθος. Να πω στον κύριο Βαλάντη που θα χαιρόμουν πάρα πολύ, δεν θυμάμαι το επίθετο του
1: Μακρόγλου. Ελάτε όμως επί του πρακτέου, την απάντηση θέλω.
2: Ναι, επί του πρακτέου θα απαντήσω. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ως δημοσιογράφος και όταν κάνεις έρευνα, ειδικά για ένα σημαντικό θέμα όπως το Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο έχει απόλυτη διαφάνεια, δεν βασίζεται σε τυχαίες καταγγελίες, είπε στα social media και σε δημοσιεύματα. Θα πρέπει να γνωρίζετε, και ο κύριος Βαλάντης επειδή μάλλον δεν έχει κάνει την σωστή έρευνα, ότι υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές και σελίδες οι οποίες αναρτούν όλο το έργο.
1: Ωραία.
2: Των
1: τι από όλα αυτά που είπε δεν ισχύει, λοιπόν.
2: Λοιπόν, η κυρία Αλεξανδράκη, αρχικά θέλω να τοποθετηθώ προσωπικά πρώτη φορά για αυτό το πράγμα και δεν με
1: ελάτε όμως, παρακαλώ. Με πιέζει ο χρόνος.
2: Ναι, δεν χρειάζεται να με παρακαλείτε. Αρχικά θέλω να ξέρετε ότι είμαι περίφημος που έχω συνάδελφο την κυρία Αλεξανδράκη, διότι είναι μια κυρία που προέρχεται από την.
1: Τα ξέρω όλα αυτά. Επί του πρακτέου, τι είπε, ξέρετε, ο Βαλάντης
2: θέλω. Δεν τα ξέρετε, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω, γιατί επιχειρείτε τη δολοφονία ενός χαρακτήρα και ενός ανθρώπου που όλη τη στη ζωή.
1: Αν επιχειρούσα τη δολοφονία, κύριε Φράγκο, δεν θα σας έδινα το λόγο να ξέρετε.
2: Ένα λεπτό, θα με αφήσετε, σας παρακαλώ μην με διακόπτετε. Είναι λοιπόν τιμή μου που έχω μια συνάδελφο, μια κυρία που ξέρει τι πάει να πει στο τέλος του μήνα, να μην έχει να πληρώσει το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Κύριε Βαλάντη, κύριε Φράγκο, δεν μπορώ πραγματικά, ο χρόνος είναι αμήλικτος.
2: Όχι, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω.
1: Αυτό η κυρία δεν ξέρω γιατί το απαιτείτε, δεν το καταλαβαίνω.
2: Όχι, γιατί δολοφονείται ένα χαρακτήρα και ένα κόμμα.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Φράγκο. Δεν σας κάλεσα εδώ για να προσβάλλετε, αλλά να μου δώσετε απαντήσεις. Θέλετε να μου δώσετε απαντήσεις ή δεν θέλετε.
2: Είπα ότι είμαι περήφανος.
1: Δεν με ενδιαφέρει, δεν σας ρωτώ αυτό.
2: Όχι,
1: είπε κάτι ψέματα ο συνεργάτης μου.
2: Λοιπόν, η κυρία Αλεξανδράκη, να πω ότι ούτε έχει διορίσει κάποιον συγγενή της στο Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε υπάρχουν ζητήματα ηθικής.
1: Έχει 7 βοηθούς τοπικούς ή όχι?
2: Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν τοπικούς.
1: Κανείς άλλος δεν έχει τόσους.
2: Η κυρία Αλεξανδράκη απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι Έλληνες ευρωβουλευτές.
1: Έρχεται στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Φυσικά και έρχεται, και αυτό ήθελα να απαντήσω στον κύριο Βαλάντη.
1: Ελάτε, απαντήστε όμως.
2: Η παρουσία των ευρωβουλευτών στο Ευρωκοινοβούλιο δεν αναφέρεται, δεν βασίζεται σε δημοσιεύματα ούτε σε καταγγελίες. Η συμμετοχή των ευρωβουλευτών φαίνεται στο πώς ψηφίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο, στο ποσοστό συμμετοχής στις ψηφοφορίες.
1: Ποιος το λέει αυτό, δεν υπάρχει.
2: Πρέπει να γνωρίζει
1: οι ευρωβουλευτές δεν ψηφίζουν απλώς.
2: Σας παρακαλώ, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω τώρα ή όταν λέω κάτι που δεν σας αρέσει, θα με διακόπτετε.
1: Όταν λέτε λοιπόν, κάτι που δεν θεωρώ ότι είναι αληθές, θα παρεμβαίνω και είναι δικαίωμά μου προφανώς.
2: Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Θα με αφήσετε να τοποθετηθώ, γιατί επαναλαμβάνω, εδώ δολοφονείται ένας χαρακτήρας και ένα ακόμα για συγκεκριμένο σκοπό.
1: Ωραία, αν το επαναλάβετε άλλη μια φορά, θα υποχρεωθώ να διακόψω τη σύνδεση.
2: Κυρία,
1: δεν δολοφονήσαμε κανένα χαρακτήρα και γι' αυτό σας δίνω και το λόγο.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω, από τη στιγμή που μου δίνετε το δικαίωμα να τοποθετηθώ έστω. Γι' αυτό το σκοπό πρέπει να με αφήσετε. Έχει το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στις ψηφοφορίες με την κυρία Κουντουρά και με την κυρία Βόζεμπεργκ. Η κυρία Αλεξανδράκη έχει καταθέσει 835 τροπολογίες. Τη στιγμή που το ΚΚΕ έχει καταθέσει 9, η Νίκη έχει καταθέσει 61 και 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει όσες τροπολογίες έχει καταθέσει η κυρία Αλεξανδράκη. Η κυρία Αλεξανδράκη έχει καταθέσει 130 ερωτήσεις, όσες ερωτήσεις έχουν καταθέσει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αλήθεια, ο τελευταίος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σε 3 χρόνια έχει καταθέσει 10 ερωτήσεις. Για κάθε μία ερώτηση που καταθέτει ένας ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξανδράκη καταθέτει 10. Θα κάνετε ένα ρεπορτάζ αύριο για να δούμε τι συνεργάτες έχουν αυτοί οι ευρωβουλευτές και για ποιο λόγο καταθέτουν με το συγκεκριμένο ρυθμό ερωτήσεις. Γιατί λέτε ότι έχει τόσους συνεργάτες, αλλά αυτοί οι συνεργάτες έχουν καταθέσει 900 τροπολογίες. Κάντε ένα ρεπορτάζ, αν και φαντάζομαι ότι δεν θα κάνετε, για τους ευρωβουλευτές που έχουν αντίστοιχα συνεργάτες που είναι στις Βρυξέλλες, που πληρώνονται με πάρα πολλά χρήματα και έχουν καταθέσει 9 ερωτήσεις σε 3 χρόνια.
1: Αναφέρεστε στο ΚΚΕ τώρα.
2: Αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, που έχει 5 ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να σου πω και τα ονόματα, αν θέλετε, γιατί ο κύριος Βαλάντης αυτά έπρεπε να ψάξει, όχι σε δημοσιεύματα και σε καταγγελίες και σε αρθρογραφία συγκεκριμένη. Λοιπόν, οι πέντε ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν καταθέσει όσες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις έχει καταθέσει η κυρία Αλεξανδράκη. Θα κάνετε ένα ρεπορτάζ. Θέλετε να δούμε πώς.
1: Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε.
2: Όχι, κάνατε ένα συγκεκριμένο θέμα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.
1: Ωραία, και σας έδωσα το λόγο και λέτε αυτό που λέτε.
2: Σας ευχαριστώ, μα και γι' αυτό βγήκα και γι' αυτό βγήκα.
1: Ωραία, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν καταλαβαίνω.
2: Τοποθετούμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, και συνολικά η ελληνική λύση είναι με διαφορά πρώτη σε κατάσταση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Οπότε
1: για να προλάβω και εγώ να συνεχίσω την εκπομπή μου.
2: Να πω κλείνοντας κάτι ακόμα.
1: Υπάρχει εταιρεία η οποία έχει πτωχεύσει και η οποία εισπράττει τα χρήματα.
2: Τώρα αυτή η ερώτηση που μου κάνετε δεν είμαι λογιστής, δεν ξέρω τι τέτοια. Επίσης να πω στον κύριο Βαλάντη ότι η καταθέση των χρημάτων, η μισθοδοσία μας γίνεται μέσω τράπεζας. Αυτό που είπε ότι έρχεται για να παίρνει τα χρήματα, δεν ξέρω αν σε ποια χώρα της Κολομβίας νομίζει ότι ζει. Αυτό που λένε τελείως αναλυθές και αστείο, επιτρέψτε μου να πω. Δεν γίνεται να λέτε, να ισχυρίζετε δημοσιογράφος που έκανε και έρευνα.
1: Η παρουσία των ευρωβουλευτών, όπως ξέρετε, συνεπάγεται επιπλέον αμοιβές. Γι' αυτό το είπε, υποθέτω.
2: Είπε ότι έρχεται για να εισπράττει χρήματα.
1: Ναι, γιατί δεν κάθε φορά που υπάρχει παρουσία σε κάποιες επιτροπές, όπως και στην Ελληνική Βουλή, υπάρχουν πλέον.
2: Άρα αποφασίστε, έρχεται ή δεν έρχεται. Δεν γίνεται να λέτε ότι δεν έρχεται και την ίδια στιγμή να λέτε όταν έρχεται ότι έρχεται για να εισπράξει χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ η άποψή μου θα πρέπει να σας πω κλείνοντας ότι είμαι περήφανος που είμαι στην ελληνική λύση, ότι είμαστε σαν βροθιά και γι' αυτό είμαστε απέναντι σε αυτό το σύστημα. Εδώ θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν ευρωβουλευτές που μιλούν για τους προέδρους τους με λόγια που θα έπρεπε να ντρέπονται και οι ίδιοι και οι πρόεδροι τους. Και εμείς είμαστε ενωμένοι σαν βροθιά και γι' αυτό πάμε όπως πάμε.
1: Ωραία, θα σας περιμένω μια μέρα στο στούντιο για να κάνουμε μια μεγαλύτερη κουβέντα, κύριε
2: και
1: Φράγκο.
2: Και το σημερινό ρεπορτάζ, πέρα από το ότι μου δίνω το δικαίωμα να τοποθετηθώ, που θεωρώ ότι είναι δικαίωμά μου και γι' αυτό βγήκα να μιλήσω, το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναδεικνύει ποιο κόμμα είναι πραγματικά απέναντι στο συγκεκριμένο σύστημα και για ποιο λόγο θα είμαστε νικητές της εφόρας.
0: Τάπα το πήγε, τάπα! Ζαχαρέ, δεν έχεις χρόνο! Τελικά πάει, δεν πάει, τι σε έκανε ρε αδερφέ, τι σε έκανε ρε, μα ο Φράγκος, τι σε έκανε! Σε ξεφτύλισε, αλλά κάτσε να δεις τώρα εδώ τι γίνεται, γιατί υπάρχει και ο Γρηγόρης, ο οποίος Γρηγόρης κάνει όντως ρεπορτάζ κανονικό. Λοιπόν, Ζαχαρέ, άκου λίγο να δεις, πρέπει να αγοράσεις ζώνη. Για να μην μπορούμε να σε ξεβρακώνουμε με αυτόν τον τρόπο, όχι τίποτα. Άκου τώρα να σου πω εγώ τι γίνεται, φίλε, εκεί πέρα έξω που ακούς, με τον Ζαχαρό. Θα σου μιλήσω για τη δημιουργία της Cube, μιας εταιρείας συμβουλών, η οποία είναι ΙΚΕ. Τον Ιούνιο του 2021, λοιπόν, φίλοι μου, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, διότι υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις από ό,τι φαίνεται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Έτσι, και για συγκεκριμένους λόγους, για συγκεκριμένες υπηρεσίες και σύμφωνα πάντα με την επικοινωνία που έχουν μάλλον με κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, ξέρουν τι πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, ανοίγει αυτή η ΙΚΕ, η εταιρεία The Cube, η οποία δραστηριοποιείται σε υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, σε υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων και διαφήμισης, τουριστικής προβολής, ενημέρωσης επισκεπτών, οργάνωσης συνεδριών και εμπορικών εκθέσεων, διοργάνωσης συνεδριών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκμετάλλευση θεαμάτων και πάει και πάει και πάει και πάει. Ξεκινάει διστακτικά με τζίρο 152.833 ευρώ και κέρδη μετά από φόρους 82.997 ευρώ αυτή η εταιρεία The Cube. Το 2020 ο τζίρος αυγάτησε στα 388.399 ευρώ και τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ξεπέρασαν τα 300 χιλιάρικα, 302.822 ευρώ. Το 2023, παρότι ο τζίρος πλησίασε τα 600.000 ευρώ, φίλοι μου, έτσι, βλέπετε πώς γίνεται τώρα, από το 2021 μέχρι το 2023, τζίρος σχεδόν 600.000 ευρώ. Οι υψηλές παροχές σε εργαζόμενους, περίπου 99.000 ευρώ, μείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 292.000 ευρώ, 292.456.000 ευρώ. Άκου τώρα. Το 2024 η εταιρεία The Cube ανέβασε κι άλλο τα ποσά. Πολύ γρήγορα. Ο τζίρος ανέβηκε από συμβουλές σε επιμελητήρια, από συμβουλές σε υπουργεία, σε δημόσιους οργανισμούς και φτάσανε περίπου τα 680.000 ευρώ. Με παροχές σε εργαζόμενους περίπου 118.000 ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από τους φόρους ήταν 318.000 ευρώ, 318-363.000 ευρώ. Ωραία. Πέρσι τώρα η The Cube, η εταιρεία, είχε τζίρο που πλησίασε τα 900.000 ευρώ το 2025. Με παροχές σε εργαζόμενους περίπου 88.000 ευρώ και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 519.250 ευρώ. Το πάω ανά έτος. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγάλοι πελάτες της εταιρείας The Cube? Είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τουλάχιστον 12 συμβάσεις αναρτημένες στη διάβγεια για διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και άγνωστο αριθμό συμβάσεων με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με το ΕΣΥΔΙΣ. Έχει πελάτες τα Ελληνικά Ταχυδρομεία με τουλάχιστον 12 συμβάσεις που ακόμα ενημερώνουν τη διάβγεια. Τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης για διοργάνωση εκδηλώσεων. Τα Υπουργεία Οικονομικών, τα Υπουργεία Μετανάστευσης και Ασύλου. Έχει πελάτες στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Π.χ. για παράδειγμα για επανασχεδιασμό, για διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή για καμπάνιες της ημέρας καριέρας. Έχει τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς για διοργάνωση μερίδας και πιο πρόσφατα τώρα το Υπουργείο Προπαγάνδας για εμένα για τη διοργάνωση του Athens Αλήθεια Forum την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο μήνα, συγγνώμη, που πέρασε. Ωραία! Το Μάρτιο βασικά, όχι τον περασμένο μήνα, το Μάρτιο. Στις μετοχές αυτές της εταιρείας υπάρχουν 3 άτομα. Το 40% της The Cube το έχει ο Σταμάτης Ζαχαρός. Το 40% της The Cube, της εταιρείας, της συμβουλευτικής και κάνει ό,τι κάνει όλα αυτά με τα υπουργεία, τα ταχυδρομεία και πάει λέγοντας, ανήκει στο Σταμάτη Ζαχαρό. Από το 21 μέχρι το 25 ο τζίρος ανεβαίνει ραγδαία μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Μαζί του είναι και τα αδέλφια Βόγλη, Ευαγγελία και Παναγιώτης. Έχουν 40 και 20% αντίστοιχα, μαζί 60%. Έτσι, πώς σας φαίνεται? Πώς σας φαίνεται που φεύγουν, εκτοξεύονται τα κέρδη της The Cube εταιρείας του Ζαχαρού? Και την ίδια ώρα να πούμε, έχουν απογειωθεί σε εκατοντάδες εκατομμύρια τα διαθέσιμα κεφάλαια των Υπουργείων και δημοσίων οργανισμών για συμβουλευτικές υπηρεσίες γενικά. Πέρα από τα επίσημα γραφεία τύπου, πέρα από αυτή την ανταποδοτική σχέση που έχουν συγκεκριμένα πρόσωπα, πέρα από όλα τα άλλα. Ρωτάω εγώ, σας φαίνεται λογικό? Ο Ζαχαρός τι έχει να πει που έχει πάρει έναν αέρα, λες και είναι, να πούμε, ο πλανητάρχης που θα μας κόψει τώρα ο Ζαχαρός ευρωβουλευτή? Θα αναγκαστώ να κόψω τη σύνδεση. Ποιος είσαι εσύ για να κόψεις τον ευρωβουλευτή της Ελλάδας? Ποιος είσαι, έχεις εσύ αυτό το δικαίωμα? Τολμάς και ξεστομίζεις αυτό το πράγμα εσύ, ότι θα κόψεις Έλληνα ευρωβουλευτή την ώρα που μιλάει με θράσος? Εσύ που έχεις αυτή την εταιρεία από το 21 και καθημερινά, κάθε χρόνο ανεβαίνουν τα ποσά μέσα από δημόσιες συμβάσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει? Να κάνω κι εγώ μια συμβουλευτική, ρε παιδιά. Να παρέχω κι εγώ τις ίδιες υπηρεσίες για να δούμε το πρώτο έτος θα έχω τζίρο 152.000 ευρώ. Το δεύτερο έτος θα έχω τζίρο 388.000 ευρώ. Το τρίτο έτος της εταιρείας μου θα έχω τζίρο 600.000. Το τέταρτο έτος θα έχω 680.000 ευρώ. Το πέμπτο έτος θα έχω τζίρο 900.000 ευρώ. Το χρόνο. Ζαχαρέ, μέσα από δημόσιες συμβάσεις, με εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, με ταχυδρομεία, με υπουργεία, με ΟΑΕΔ, με Πανεπιστήμια Πειραιώς, με οργανισμούς ανακύκλωσης. Δεν τα λες αυτά. Δεν μας τα λες. Κάλεσέ με στην εκπομπή σου. Κάλεσέ με και θα έρθω και στο στούντιο. να σε έχω απέναντί μου. Να δούμε, θα μπορείς να με διακόψεις. Θα μπορείς να με διακόψεις. Να σου βγάλω εγώ εδώ πέρα τη συμβάση από τη διάβγεια. Με χαρτιά θα έρθω. Βγάλε με στην εκπομπή σου. Με χαρτιά θα έρθω. Να στα κοτσάρω μες στη μούρη να μας τα διαβάζεις εσύ. Εσύ να τα διαβάζεις. Όχι εγώ, εσύ θα τα διαβάσεις στον κόσμο, να ξέρει. Εσύ ο ίδιος. Και τι, δεν θα έχεις χρόνο. Μια ώρα εκεί θα είμαι. Δεν φεύγω, ρε. Δεν φεύγω μια ώρα εκεί μέχρι να διαβάσεις όλες τις συμβάσεις που έχεις κάνει με το δημόσιο. Μέχρι να διαβάσεις αναλυτικά τι τζίρους έχει κάνει η εταιρεία The Cube από το 21 μέχρι σήμερα. Θέλεις? Έχεις τα κότσια να βγεις μαζί μου σέντρα? Λέγε, έχεις? Σε προκαλώ ευθέως μέσα από δημόσιο λόγο. Έχεις τα κότσια? Κάλεσέ με στην εκπομπή σου. Θα έρθω με αδά, με αριθμούς κανονικά, με ημερομηνίες, με το φορέα, με το αντικείμενο, με όλα. Με το σύνδεσμο στην επίσημη πράξη θα έρθω. Λέγε, έχεις τα κότσια ή όχι? Μάλλον όχι. Βρίσκεις εκεί να πούμε κάτι κουμουνίστριες και τις κοροϊδεύεις και χαίρεσαι. Το παίζεις μάγκας. Εδώ είμαι, σε προκαλώ. Έρχομαι εκεί, σου λέω με τη συμβάση, σου λέω και τι θα φέρω μαζί μου, να δούμε τι θα μας απαντήσεις. Προλαβαίνεις δεν προλαβαίνεις να αλλάξεις όνομα τις μετοχές? Προλαβαίνεις δεν προλαβαίνεις? Αυτά γιατί κάποιοι έχουν πάρει αέρα και νομίζουν ότι θα τους ανεχτούμε όλοι. Όχι, εγώ δεν ανέχομαι. Δεν ανέχομαι, με τίποτα δεν το ανέχομαι. Ρώτα και μάθε. Ρώτα και μάθε για εμένα. Προσπάθησαν κι άλλοι. Έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα. Να σου δείξω πως μασάνε τη μαστίχα, έλα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω γιατί αρχίζω και εκνευρίζομαι. Εκνευρίζομαι με τέτοια πρόσωπα, εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ εκνευρίζομαι. Έτσι, κάποιοι κάνουν έτσι καριέρα, ρε αδέρφια. Κάποιοι κάνουν έτσι περιουσίες. Κατάλαβες γιατί μπορούνε και παίρνουν δημόσιες συμβάσεις. Κάθεται ο Έλληνας, δουλεύει μέρα νύχτα για να βγάλει ένα μισθό, για να συντηρήσει την οικογένειά του, και μας κουνάνε το δάχτυλο ποιοι? Αυτοί με τις συμβουλευτικές εταιρείες και τα κόλπα, ποιοι? Ποιοι κουνάνε το δάχτυλο, δεν μπορώ να καταλάβω. Όσοι καταλαβαίνουν, καταλαβαίνουν τι λέω. Να μου κουνήσει το δάχτυλο εμένα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει 50 χρόνια οικοδομή, 30 χρόνια οικοδομή, ή στα χωράφια, έχει φάει τα χέρια του, έχει φάει την ψυχή του, έχει υδρώσει, έχει ματώσει, να κάτσω κάτω και να ακούω και να μην μιλάω. Να κάτσω κάτω, να ακούω και να μην μιλάω. Από αυτούς εδώ, δεν ακούω λέξη. Λέξη δεν ακούω. Θα ακούσω εγώ λέξη από τον Ζαχαρό. Ποιος είναι ο Ζαχαρός? Το δημιούργημα. Το δημιούργημα. Τι να μου πει, τι κατάφερε μόνος του? Να μου εξηγήσει τι κατάφερε μόνος του. Και έφτασε εδώ που έφτασε. Τι το τόσο υπέροχο είχε αυτή η εταιρεία The Cube από το 21 και ξεκίνησε με 150 χιλιάρικα τζίρο. Και έχει φτάσει το 1.900.000, πόσο έφτασε? Έλα ρε Ζαχαρέ τώρα, άδειασέ μας τη γωνιά ρε αδερφέ που ανοίξει και το στόμα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα, μαζέψου, βάλ τη γλώσσα μέσα. Έλα τώρα. Θα κόψεις εσύ, Έλληνα Ευρωβουλευτή. Σε παρακαλώ τώρα. Πες τα αυτά εκεί σε αυτούς που σ' ακούνε. Σε κάτι παιδάκια της ΟΝΕΔ που σε χειροκροτάνε. Σε αυτούς πες τα. Στα παιδάκια της ΟΝΕΔ που σε χειροκροτάνε. Σε κανέναν άλλο. Όλοι οι άλλοι γελάνε. Να το ξέρεις. Όλοι οι άλλοι γελάνε. Και αν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιου είδους δημοσιογραφία. Αν είναι δυνατόν. Θα ασκήσεις κριτική σε όλο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα? Θα ασκήσει κριτική μετά κάποιος στα Υπουργεία? Είναι δυνατόν να ασκήσει κριτική στα Υπουργεία ενώ παράλληλα έχει εταιρεία η οποία συνεργάζεται με το Υπουργείο? Μα είναι δυνατόν? Λέω, κάλεσέ με στην εκπομπή. Πάγαμε όλη την ώρα με σένα. Τρώμε την ώρα μας. Τόση ώρα τρώμε την ώρα μας. Χάσαμε την πρώτη ώρα. Και έρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε για υγεία. Ποια υγεία, έχουμε χάσει την υγεία μας με αυτά που συμβαίνουνε. Έχετε κάνει να πούμε ονόματα, κάτι τύπους απερίγραπτους. Απερίγραπτους. Έχουν έναν αέρα, λες και είναι τι. Τι είσαι, πες μου τι είσαι. Τι είσαι. Ποιος είσαι εσύ, πες μου, ποιος είσαι, τι έχεις καταφέρει. Και έχεις αυτό τον αέρα. Και έχεις αυτό το ύφος. Που αυτό το ύφος το έχεις μόνο εκεί μες στο στούντιο. Μόνο εκεί πέρα μέσα. Δεν ξέρω κι αν έχει και αυτός αστυνομικούς, γιατί στην Ελλάδα πλέον όλοι έχουν αστυνομικούς. Έλα να τα πεις αυτά που λες σε μένα, σου λέω. Και να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Να δεις τι έχει να γίνει. Και δεν σε απειλώ. Δεν απειλώ κανέναν. Έλα να βγούμε σέντρα. Να μιλήσουμε θέλω, συζήτηση να κάνουμε. Να βγάλω εγώ τα στοιχεία που διαθέτω για εσένα και να μου πεις και εσύ την άποψή σου άμα θες. Θέλεις? Δεν θέλεις. Δεν έχεις χρόνο, ε, σε πιέζει ο χρόνος. Ρε άνθρωπε, ρε τι ζούμε. Να πω κάποια πράγματα για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου, που γυρνάει δεξιά-αριστερά και λέει ότι όλα είναι καλά και ότι δεν πρόκειται να πάρουμε φωτιά και ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, δεν πρόκειται να μπουν ανεμογεννήτριες και καθησυχάζει έτσι δημάρχους, καθησυχάζει περιφερειάρχες και ολόκληρες κοινότητες. Λοιπόν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Παπασταύρου, ενώ από το 2023 εκκρεμούν αιτήσεις για αεολικά πάρκα στην οροσειρά της Κόνιτσας. Και προκάλεσαν αντιδράσεις στο Δήμο και στους φορείς εκεί πέρα. Εδώ και χρόνια καταθέτει ο Παπασταύρου επενδυτικά σχέδια για την ευρύτερη περιφέρεια της Κόνιτσας, που αφορούν αεολικά πάρκα. Ενώ υπάρχουν αντιδράσεις, η Ρυθμιστική Αρχή έχει ήδη γνωμοδοτήσει θετικά για την εγκατάσταση αναμογεννητριών στα 3 και 4 χιλιόμετρα από τα πυκνά δάση. Ενώ το σύνολο των προτάσεων, πρέπει να πούμε, ζώνει ουσιαστικά τον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα, την Ιγουμενίτσα και την Κόνιτσα. Και έκανε επισκέψεις πριν λίγες μέρες εκείνη την περιοχή και έλεγε πάλι τις τρέλες του Παπασταύρου. Και τώρα καίγεται το δάσος 11 μέρες και δεν έχει ανοίξει ρουθούνι. Αλλά δεν ήταν και τόσο γουρλίδικη η επίσκεψη. Ε! Γιατί πήγε και βόλτα στους ορεινούς όγκους από ό,τι έμαθα. Γράψτε το λίγο. Γράψτε το, για να δούμε σε πόσο καιρό θα μπουν ανεμογεννήτριες εκείνα τα βουνά. Γράψτε το ότι καίει 11 μέρες το βουνό, δεν έχει ανοίξει ρουθούνι και σημειώστε σε πόσο καιρό θα μπουν και ανεμογεννήτριες, για να μην μας λέτε μετά όλοι εσείς, ενώ έχει βγει και ο στρατηγός εδώ και είπε ότι υπήρχαν εμπρισμοί παλαιότερα σε άλλες περιοχές, για να μην βγείτε μετά και να μου πείτε εμένα εσείς ότι Γρηγόρη λες ότι καίγονται τα δάση και μπαίνουν ανεμογεννήτριες και δεν υπάρχουν στοιχεία. Μια χαρά υπάρχουν στοιχεία. Αρκεί να παρατηρείς.

Ζαχαρέ, θέλω να βγούμε σέντρα. Εγώ και εσύ, στο πάνελ σου. Μέσα στην έδρα σου έρχομαι, μόνος μου. Ούτε αστυνομικούς έχω, ούτε μπράβους, ούτε τίποτα. Εγώ και τα παντελόνια μου έρχομαι εκεί. Και μόνος μου μέσα στα μάξι, δεν θέλω κανένα μέσα στα μάξι. Θα βάλω να ακούω μουσική. Μέχρι να έρθω εκεί θα βάλω να ακούω μουσική. Εγώ και εσύ, μέσα στην έδρα σου, μέσα στο πάνελ σου, σέντρα. Βαστάς, έχεις τα κότσια. Για να δούμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα. Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική. Φλάς Κρήτης 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς 97,8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά 1 με 4. Σφίξαν οι ροδέλες, σφίξανε τα γκρόβερ. Άρχισαν να φοβούνται τα παιδιά, υδρώσανε. Υδρώσανε. Λοιπόν, πήραν η ασήμαντη αξία. Έτσι, έτσι, έτσι, εδώ θέλω. Το έχουμε ξανακούσει, ναι, μην με ζαλίζετε. Πήραν η ασήμαντη αξία. Έτσι, αυτό ταιριάζει απόλυτα. Η ασήμαντη. Η ασήμαντη. Κάτι λιράτες κότες. Δώσ' τώρα το τραγούδι. Και επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Παπανικολάου. Να μιλήσουμε για υγεία. Για τα ασθενοφόρα στη Μάνη. Για την Καβάλα. Για το ορείο που είναι στους διαδρόμους και έχει μέσα αίματα και δεν πάει κανένας. Για όλα. Για την παρατημένη υγεία. Και ας λέει ο Άδωνης τις τρέλες του. Ας πάει σε κάνα γιατρό ο Άδωνης.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Flash Κρήτης 95,8. Η καθημερινή σας ενημέρωση PrimeNews.press. Επισκεφτείτε από το κινητό ή τον υπολογιστή σας την διαδικτυακή μας εφημερίδα PrimeNews.press. Ήθος και παράδοση στην ενημέρωση.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια φέρνουμε την ποιότητα στο σπίτι σας. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
6: Έως και 50%.
5: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.

0: κανονίσει άλλο ήλιο.
1: Μεταπολιτευτικά, υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Plus Κρήτη στους 95,8, Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
3: Ναι, γεια χαρά.
2: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσείς, υγεία για όλους τους ακροατές, για σας και για όλο τον κόσμο προπαντός.
2: Ανταποδίδουμε τις ευχές κύριε Παπανικολάου. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να συζητήσουμε για όλες αυτές τις τραγικές εικόνες που συναντάμε στην Ελλάδα. Θέλω να παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο στη Μάνη, το οποίο είναι κατεστραμμένο, έχει σπασμένα φανάρια, δεν έχει αυτοκόλλητα.
3: Συγγνώμη, διορθώνω.
2: Ναι.
3: Το δεύτερο που στάλθηκε που είναι επίσης χαλασμένο.
2: Ναι, 1.000.000 θέλω να το παρομοιάσω αυτό το ασθενοφόρο με την Ελλάδα. Γιατί και η Ελλάδα.
3: Μα, γιατί είστε μίζερος, κύριε Σερετή.
2: Τι να κάνουμε, έχει φάει μιζέρια.
3: Μα γιατί είστε γκρινιάρης, κύριε
2: Μα,
3: Σερετή.
2: Μα όλα είναι τέλεια, όπως λέει.
3: Μα σας στείλαμε το πιο έμπειρο ασθενοφόρο του κόσμου. Έχει κάνει 1.000.000 και έχετε και παράπονο. Έχετε τη μιζέρια μέσα σας.
2: Το θέμα είναι ότι ναι, αυτά που λέει ο Άδωνης, ότι έχουμε τη μιζέρια, ότι υπάρχει καλύτερη κυβέρνηση, δεν είναι εικόνα αυτή για την Ελλάδα. Αυτό το ασθενοφόρο κάποια μέρα θα πάρει έναν άνθρωπο, ο οποίος πιθανότατα χτύπα ξύλο, ίσως να είναι και οι τελευταίες του στιγμές εκεί πέρα. Και δυστυχώς έχουμε συναντήσει και στο παρελθόν κάποιες περιπτώσεις που ένα εξάχρονο αγοράκι δεν έβρισκε ασθενοφόρο, πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί και τελικά άδικα
3: έφυγε. Συγγνώμη, αν θυμάμαι καλά, ήταν βαραίος Πάσχων το παιδάκι.
2: Βέβαια.
3: Και πήγαινε σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδιών και έπαθε βλάβη το ασθενοφόρο και περίμεναν ώρες να έρθει δεύτερο ασθενοφόρο.
2: Έτσι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, από την θα άλλη μεριά, να
3: τώρα με
2: στοίτε,
3: εγώ θα πω την κακία μου.
2: Θα μπορούσε να είναι αυτό το ασθενοφόρο, κύριε Παπα-Νικολάου. Αυτό
3: ναι, αλλά από την άλλη μεριά, πριν από μερικά χρόνια, βλέπαμε κάτι αρχιερείς ή άλλους VIPs 80χρονους,
2: βέβαια,
3: για τους οποίους ερχόντουσαν τα ελικόπτερα και δεν χρειαζόντουσαν και μονάδα εντατικής θεραπείας.
2: Και F-16 σηκώνεται για τον Μητροπολίτη.
3: Ορίστε.
2: Για έναν Μητροπολίτη και F-16 μπορεί να σηκώσουν.
3: Ναι. Και για πρώην υπουργό και για εκδότη. Όχι μόνο για δεσπότη.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Ναι.
2: Το θέμα είναι εσείς που έχετε την εμπειρία. Εγώ δεν έχω τόσο επαφή με τον κλάδο της υγείας. Στη συγκεκριμένη φάση στα νοσοκομεία και στα ασθενοφόρα.
3: Κοιτάξτε, κύριε Σερέτη, εγώ ξέρετε δεν μ' αρέσουν οι γενικές πολιτικολογίες. Εγώ μιλάω πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα.
2: Βέβαια.
3: Θα αναφέρω μόνο των τελευταίων ημερών γεγονότα, της εβδομάδας που περνάμε αυτή τη στιγμή, από 7 Σεπτεμβρίου κλπ. Ξεκινάω από τα βόρεια προς τα νότια. Ξεκινάω από Μακεδονία δηλαδή. Νοσοκομείο Καβάλας. Τη Δευτέρα δημοσιοποιήθηκε σε όλα τα τοπικά μέσα μία αγωνιώδης ανακοίνωση της Ένωσης Γιατρών ΕΣΥ Καβάλας, των γιατρών του νοσοκομείου δηλαδή, που λέγεται ΓΕΣΥΚ, όπου

0: περιστατικών. Για τις παθολογικές κλινικές, όπου αντί για 11 γιατρούς έχουν μείνει μόνο 5 και σε λίγο καιρό θα μείνουν 4. Για το αναισθησιολογικό τμήμα που λειτουργεί μόνο με 4 γιατρούς, ενώ σε λίγο θα απομείνουν 3. Για τη μονάδα εντατικής θεραπείας που έχει μόνο 4 γιατρούς και σε λίγο θα μείνουν μόνο 3. Για την νευρολογική κλινική που έχει μόνο 2 μόνιμους γιατρούς και σε λίγο θα έχει μόνο έναν μόνιμο γιατρό. Επίσης για όλα τα τμήματα υπάρχουν υποστελέχωση, για τις υποδομές που καταραίουν κλπ. Και γι' αυτό λένε οι συνάδελφοι το αυτονόητο που ισχύει σε όλη τη χώρα. Μην βγαίνει η πολιτική ηγεσία και λέει ότι κάναμε 1-2 προκηρύξεις θέσεων και οι γιατροί δεν πάνε, διότι λένε οι άνθρωποι. Το νοσοκομείο Καβάλας από περιζήτητο, γιατί πραγματικά παλιότερα το νοσοκομείο Καβάλας ήταν το πιο έτσι υψηλού επίπεδου από τα νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, έτσι, Ξάνθης, Σερών, Κομωτινής κλπ.
1: Ναι.
0: Το νοσοκομείο Καβάλας, λέει, από περιζήτητο έχει γίνει πλέον αποτρεπτικό. Γι' αυτό δεν πηγαίνουν οι γιατροί. Το Υπουργείο Υγείας και η τέταρτη υγειονομική περιφέρεια είναι πλήρως ενήμεροι για την κατάσταση, λένε οι γιατροί, τους έχουν στείλει εδώ και χρόνια όλα τα σχετικά, αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Για ποιο λόγο, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Το νοσοκομείο Καβάλας.
1: Ένα λεπτό, κύριε Παπανικόλαο, για ποιο λόγο όμως είναι αποτρεπτικό, για να καταλάβω λίγο.
0: Εάν, σας λέω, πάρτε ένα παράδειγμα. Έπρεπε οι ειδικευμένοι παθολόγοι να είναι 11. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται συνήθως είναι 50, έτσι. Και έχουν μείνει μόνο 5 για 50 ασθενείς. Εγώ σας ρωτάω, εάν προκηρυχθεί μία θέση επιμελητή Β, θα ξέρει αυτός που σκέφτεται να πάει ότι αντί για 11 θα είναι 6, στην καλύτερη περίπτωση, θα κάνει υπεράριθμες εφημερίες που θα υπερεξοντωθεί, και όλα αυτά έχοντας τον εξευτελιστικότερο μισθό νοσοκομιακού γιατρού σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Η μισθή των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 2 με 3 φορές κάτω, μικρότερη από ότι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Για τη Δυτική Ευρώπη δεν συζητάμε, είναι χαόδης οι διαφορές, έτσι. Ωραία. Την ίδια στιγμή που η πολιτική της κυβέρνησης ποια είναι? Να φέρνει για εφημερίες στις θέσεις που λείπουν ιδιώτες γιατρούς και να τους πληρώνει με μπλοκάκι. Οπότε σου λέει ο συνάδελφος, ρε παιδιά, με έχετε περάσει για χαζό. Θα πάω να ανοίξω ένα ιατρείο ιδιωτικό και αν είναι θα πηγαίνω και στο νοσοκομείο να κάνω μερικές εφημερίες με μπλοκάκι. Τα πενταπλάσια λεφτά θα βγάζω με 5 φορές λιγότερο κόπο. Το καταλάβατε τώρα,
1: το
0: γιατί είναι αποτρεπτικό.
1: Δεν τους συμφέρει στην ουσία αυτό.
0: Φυσικά. Επάσπριτος, συνεχίζω. Κατεβαίνω προς τα νότια για να μην σας κουράζω τώρα. Πάμε στην Αθήνα, σε πιο μεγάλα νοσοκομεία. Νοσοκομείο Νίκαιας. Πάλι προχθεσινά νέα. Υπάρχει μία αναλυτική καταγγελία από το Σύλλογο Εργαζομένων που αναφέρει. Ας πάμε και στο άλλο θέμα για το οποίο επέρεται πάρα πολύ η κυβέρνηση. Το κτηριακό. Αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα για την κτηριακή κατάσταση του νοσοκομείου. Προσέξτε, επέρεται η κυβέρνηση για τις περίφημες ανακαινήσεις μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Σωστά.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Υπάρχει εδώ ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από άνοιξη του 2024. Μιλάω για την ανακαίνιση των παθολογικών κλινικών στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου. Είναι το έργο Βολοβέρνη 2,5 χρόνια τώρα. Δεν έχει ακόμα τελειώσει. Η μισή αλφα παθολογική είναι ακόμα υπό ανακαίνιση. Αλλά ακόμα και εκεί που έχει τελειώσει, στην άλλη άκρη του ορόφου που είναι η τρίτη παθολογική, οι ανακαινισμένοι θάλαμοι δεν λειτουργούν. Γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό να τους τελεχώσει. Το καταλαβαίνετε τι σας λέω.
1: Βέβαια.
0: Το αποτέλεσμα. Επί 2,5 και πάνω χρόνια, κύριε Σερέτη, υπάρχει μια απίστευτη ταλαιπωρία για τους παθολογικούς ασθενείς. Πάρα πολλοί νοσηλεύονται σε διάδρομο. Επίσης πάρα πολλοί στέλνονται φιλοξενούμενοι σε πτέρυγες άλλων ειδικοτήτων που μπορεί να είναι και δύο κτίρια.

0: παραπέρα, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό να νοσηλεύεται παθολογικός ασθενής τόσο μακριά από τους θεράποντες γιατρούς. Μάλιστα για αυτή την κατάσταση, πριν από μερικούς μήνες ο Σύλλογος Εργαζομένων αναγκάστηκε και έχει κάνει προσφυγή και στην Εισαγγελία Πειραιά για την ταλαιπωρία των παθολογικών ασθενών. Επίσης αναφέρει και μια σειρά από άλλα πράγματα ο Σύλλογος Εργαζομένων. Εντοπίστηκαν ίχνη από ποντίκια στους βοηθητικούς χώρους, ευτυχώς, που είναι στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Υπάρχουν κακοτεχνίες όπου τα ανακαινισμένα πλημμυρίζουν ανακαινισμένες πτέρυγες. Και επίσης υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον κλιματισμό τώρα με τις ζέστες σε διάφορους χώρους, όπως για παράδειγμα στους χώρους αναμονής των τακτικών ιατρείων. Ενώ αντίθετα βλέπουμε κάτι άλλο, κάτι φρουφρού και αρώματα, βλέπουμε κάτι επιλεκτικές ανακαινήσεις με πολυτελή γραφεία στη διοίκηση, όπου εκεί βέβαια λειτουργεί ο κλιματισμός, και διάφορα άλλα ευτράπελα. Επίσης εδώ θέλω να θυμίσω και κάτι άλλο που το έχουμε ξεχάσει.
1: Για πείτε μου.
0: Ξέρετε, ο κύριος Γεωργιάδης μπορεί να βγαίνει κάθε μέρα σε 20 ραδιόφωνα, 15 τηλεοπτικά κανάλια, 10 μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μιλάει για το επιβάτως εμπιστητού. Μπορεί να μιλάει για τη Γάζα, για το Ισραήλ, για την Παλαιστίνη, για τη Γρυλανδία, για την Ανταρκτική, για τους πιγκουίνιους, για ό,τι θέλετε. Για ένα πράγμα όμως δεν έχει βγάλει μισή λεξούλα εδώ και 13 ολόκληρους μήνες, κύριε Σερέτη. Ξέρετε για ποιο?
1: Για ποιο?
0: Για την υπογραφή του που έβαλε φαρδιά πλατιά στις 11 Αυγούστου του 2025, προσέξτε την ημερομηνία, 11 Αυγούστου, πέρσι, παραμονές 15 Αυγούστου, για να μην το πάρετε χαμπάρι οι δημοσιογράφοι, όπου τι υπέγραψε? Ότι όλες αυτές οι υποδομές για τις οποίες γυρνάει με τις κάμερες και κόβει τις κορδέλες, οι οποίες ανακαινήσεις είναι με δημόσιο χρήμα, έτσι, μην το ξεχνάμε.
1: Βέβαια.
0: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης είναι δημόσιο χρήμα. Η ευρωπαϊκή πόρη είναι και αυτή δημόσιο χρήμα. Κλείνω την παρένθεση. Αλλά και όλες οι άλλες υποδομές, όλες οι υποδομές γενικά των δημόσιων νοσοκομείων, θα μπορούν να ενοικιάζονται σε ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενων με ιδιώτες κλινικάρχες, οι οποίοι θα τις λειτουργούν με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής και αμοιβή από τις τσέπες των ασθενών, καθαρά ιδιωτικής κλινικής. Και ως ενοικιαστές, αυτοί οι ιδιώτες γιατροί θα καταβάλουν το αντίτιμο της επινοικίασης στο ταμείο του νοσοκομείου. Έχετε ακούσει εσείς κάποιον από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, το λαλίστα τον κύριο Γεωργιάδη ή οποιονδήποτε άλλον, να κάνουν μισή αναφορά όλους αυτούς τους 13 μήνες σε αυτή την αισχρή υπουργική απόφαση? Έχετε ακούσει? Όχι. Από εκεί εξηγείται λοιπόν η αντίφαση ανακαινίζω και γενιάζω κτηριακούς χώρους, ντουβάρια δηλαδή, αλλά όμως άδεια από προσωπικό. Καταλάβατε γιατί γίνεται αυτό? Γι' αυτό γίνεται. Πείτε μου.
1: Άρα για άλλη μια φορά προχωράνε στις ιδιωτικοποιήσεις και ξέρετε, το λέω καθημερινά, γιατί συνειδητοποιώ ότι υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος.
0: Κρατικοδίεται στις ιδιωτικοποιήσεις.
1: Ναι, κρατικοδίεται στις ιδιωτικοποιήσεις. Βέβαια, ναι, πολύ,
0: δηλαδή,
1: σωστό, πολύ σωστό.
0: Πληρώνει το δημόσιο, ξαναλέω.
1: Ναι.
0: Δημόσιο χρήμα είναι. Το χρήμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι δημόσιο χρήμα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το χρήμα του ΕΟΠΗ ή το κοινωνικό ασφαλιστικό χρήμα είναι και αυτό δημόσιο χρήμα.
1: Ναι.
0: Και τρίτον, το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταμεία Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, είναι και αυτά δημόσιο χρήμα. Οι ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται είναι 100% κρατικοδιέτες. Χρηματοδοτούνται με δημόσιο χρήμα και ο ιδιώτης ο οποίος εκμεταλλεύεται είναι 100% αεριτζής. Καταλάβατε?
1: Βέβαια. Πείτε μου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιούν τα πάντα, ακόμα και την υγεία και τα κοινωνικά αγαθά. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης βρίσκεται στη μέση. Γύρω-γύρω παντού σταδιακά έχουν αναπτυχθεί εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες τον βλέπουν σαν καταναλωτή και σαν εργατικά χέρια. Γιατί ξέρω ότι έχετε μια ισχυρή άποψη, σας τα λέω αυτά, και θέλω την άποψή σας. Γιατί προσπαθώ να βρω τη λύση και προσπαθώ να βρω και τον τρόπο με τον οποίο θα απεγκλωβιστούμε από αυτή την κατάσταση μελλοντικά. Γιατί οι συμβάσεις είναι για 35 και 50 χρόνια, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Θα σας πω αμέσως.
1: Πείτε.
0: Βεβαίως. Εγώ θα πω για την υγεία. Λοιπόν, για την υγεία. όποιος αποδεδειγμένα έχει αναπτυχθεί κρατικοδίαιτος απαλωτριώνεται. Παράδειγμα, μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια τα οποία αναπτύχθηκαν με τα λεφτά του ΙΚΑ παλιότερα, του ΤΕΒΕΤ και τώρα τελευταία με τα λεφτά του ΕΟΠΗ. Απαλωτρίωση υπέρ του δημοσίου. Δεύτερον, φαρμακοβιομηχανίες που αποδεδειγμένα και με δικαστικές αποφάσεις χρωστάνε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο. Απαλωτρίωση, κρατικοποίηση υπέρ του δημοσίου. Τρίτον, ο ΕΟΠΗ να τσακιστεί να πληρώσει αυτά που χρωστάει στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ δεν τα πληρώνει και κατευθύνει πακτολούς χρημάτων σε ημετέρους ιδιώτες. Ξέρετε πόσα χρωστάει αυτή τη στιγμή τεκμηριωμένα ο ΕΟΠΗ στα δημόσια νοσοκομεία για νοσηλείες ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει? Πείτε ένα ποσό, το έχουμε ξαναπεί νομίζω. Είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί δεν τα δίνει και γιατί προτιμάει να στέλνει πακτολούς χρημάτων? Όχι, προσέξτε, όχι σε όλες τις ιδιωτικές μονάδες, σε κάποιες που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Αυτό πρέπει να κοπεί με το μαχαίρι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε υπολογίσει οι εργατικές και οι εργοδοτικές εισφορές περίθαλψης. Αυτά τα οποία το κράτος παίρνει από τον πολίτη, είτε είναι εργαζόμενος ή μικρομεσαίος μικροεργοδότης, για ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, εργατικές και εργοδοτικές. Αυτά όλα πρέπει να πάνε κατευθείαν στο δημόσιο τομέα περίθαλψης και όχι στις τσέπες επιτηδίων. Αυτό σε πρώτο στάδιο. Σε δεύτερο στάδιο, αφού τα κάνουμε αυτά, τι πρέπει να γίνει? Θα σας πω αμέσως. Πρέπει να γίνει ακριβώς αυτό το οποίο είχε γίνει στη Μεγάλη Βρετανία τη δεκαετία του 1950, όπου είχε φτιαχτεί το τότε Εθνικό Σύστημα Υγείας, το πρώτο, το περίφημο NHS, που ήταν πραγματικά πρότυπο για όλα τα εθνικά συστήματα υγείας της Ευηλίου. Τι, προσέξτε, με βάση το ότι πληρώνουμε φόρους, σωστά, ωραία. Αφού πληρώνουμε φόρους, όλος ο πληθυσμός, ο φορολογούμενος πληθυσμός, θεωρείται αυτοδίκαια ασφαλισμένος, αυτοδίκαια ασφαλισμένος για δωρεάν περίθαλψη, σύγχρονη, δημόσια και ισότιμη. Γιατί τότε, ξέρετε τι λέγανε που το έχουν ξεχάσει και αυτοί? Είμαστε περήφανοι που έχουμε το δημόσιο σύστημα υγείας με τους καλύτερους γιατρούς και νοσηλεύεται ο Λόρδος δίπλα στον Αθρακορίχο, στην ίδια πτέρυγα και μερικές φορές και στον ίδιο θάλαμο. Αυτά τα έλεγαν οι Βρετανοί τότε, έτσι, που ήταν κανονική δυτική καπιταλιστική χώρα. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα σήμερα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Κατανοητό, λίγο δύσκολο, λίγο τοπικό το ακούω, δεν θέλω να σας προσβάλλω, απλά έτσι το βλέπω.
0: Γιατί... εντάξει, άμα θεωρούμε ουτοπία να μας κλέβουν, κύριε Σερέτη, γιατί αυτό
1: δεν είναι ουτοπία να μας κλέβουν.
0: Σε βάρος της λαϊκής
1: πολιτείας. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Κύριε Παπα-Νικολάου, ένα λεπτό να
0: τοποθετηθώ. Η φορολογία και τις ασφαλιστικές φορές.
1: Ουτοπικό θεωρώ το να είναι στο ίδιο κρεβάτι ο Λόρδος με τον απλό πολίτη. Αυτό εννοώ.
0: Στην ίδια πτέρυγα.
1: Στην ίδια πτέρυγα, ναι. Στην ίδια πτέρυγα. Το θεωρώ τοπικό. Τι να κάνουμε. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα πάντα κινούνται με τα λεφτά. Ζούμε σε μια Ελλάδα στην οποία κάνουν κουμάντο ολιγάρχες και καπιταλιστές. Βλέπουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν οι περισσότεροι με αυτόν τον τρόπο. Αν δεν έχεις πορτοφόλι, κλάβ τα χαράλαμπε, να σου το πω έτσι απλά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό, αυτό το θεωρώ τοπικό. Δεν είναι δηλαδή ότι πάω κόντρα στην άποψή σας.
0: Να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε ξαναπεί, που έχουμε καταντήσει τώρα. Που λέει συνέχεια ο κύριος Γεωργιάδης, πώς το λέει, μίζερη, αναρχοακροαριστεροκρατούμενοι, κομμουνιστοσημωρίτες κλπ. Μπορεί να μας πει ο κύριος Γεωργιάδης, αυτοί που είναι στον ΟΣΑ, τι ακριβώς είναι? Είναι κομμουνιστές και αυτοί, του ΟΣΑ? Ο ΟΣΑ έχει τεκμηριώσει κατ' επανάληψη ότι σε ένα δίχτυ που λέγεται αναλογία δημόσιες προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που αναγκάζει τον πολίτη να πληρώνει από την τσέπη του την ώρα της ανάγκης, έτσι. Αυτές είναι ιδιωτικές δαπάνες. Η Ελλάδα στο δίκτυο αυτό είναι στον πάτο όχι μόνο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλων των χωρών μελών του ΟΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, που έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη, έχει όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες πολλές χώρες μέλη. πώς γίνεται η Ελλάδα να είναι στον πάτο? Δηλαδή υπάρχει κάτι ιδιαίτερο εδώ, δηλαδή κάποια φταίει το κλίμα, φταίει το DNA των Ελλήνων που γεννιούνται μίζεροι, που λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Όχι. Φταίει ότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός, κύριε Σερέτη, ανέχεται αυτή τη ληστεία που γίνεται σε βάρος του και το πολύ πολύ να κάθεται στον καναπέ, δυστυχώς, να περιμένει πότε θα γίνουν εκλογές, ποιον μεσία θα ψηφίσει για να τον ξαναπροδώσει ο wannabe μεσίας. Με αυτό γίνεται.
1: Για τις εκλογές. Όχι, για τις εκλογές. Ποια είναι η άποψή σας? Αλήθεια, κύριε Παπα-Νικολάου, εγώ δεν βλέπω νοθεία, βλέπω επιστολική ψήφο. Βλέπω ότι γίνεται και στη Γερμανία που το 23 περίπου τα 100 ήταν από επιστολική ψήφο. Μιλάμε για τρομακτικές καταστάσεις.
0: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτά. Αλλά το βασικό είναι να μην έχει αυταπάτες ο κόσμος. Δεν πρόκειται να βρει καμιά ιδιαίτερη λύση με τις όποιες τέτοιες διαδικασίες, έστω και αν δεν είναι επιστολική ψήφος, γιατί η δημοκρατία, με την καθιερωμένη, την αστική έννοια, όχι τη δικιά μου, δεν είναι πρώτα και κύρια να σηκωνόμαστε τον καναπέ μια Κυριακή κάθε 3-4 χρόνια να παναρρίχνουμε ένα χαρτί σε ένα κουτί. Δημοκρατία πρώτα και κύρια, με την καθιερωμένη, με την αστική έννοια, όχι με τη δικιά μου, είναι ο καθημερινός έλεγχος εξουσίας. Αυτό είναι δημοκρατία. Πρέπει οι πολίτες στο πλευρό των υγειονομικών, ας πούμε συγκεκριμένα για την υγεία, να βγουν στους δρόμους και να διεκδικήσουν δυναμικά ορισμένα πράγματα. Είπαμε προηγουμένως, καταγγελία των γιατρών της Καβάλας. Θα ξεζυγωθεί η τοπική κοινωνία της Καβάλας. Ίσα ίσα τώρα που είναι και προεκλογική περίοδος υποτίθεται, πρέπει να πιεστούν όλοι οι τοπικοί παράγοντες, υποψήφοι νυν βουλευτές και υποψήφοι wannabe βουλευτές, δήμαρχοι και λοιποί της περιοχής. Θα πάρουν θέση στο πλευρό των πολιτών. Αυτό στο παρελθόν όπου είχε γίνει, είχε φέρει αποτελέσματα. Παράδειγμα, αν δεν είχαν ξεσηκωθεί πριν από 2-3 χρόνια οι κάτοικοι της Ιεράπετρας στην Κρήτη, που τότε το χειμώνα, ξέρετε, ο πληθυσμός της Ιεράπετρας είναι γύρω στις 10.000 μόνιμοι, πολλαπλασιάζει το καλοκαίρι λόγω τουρισμού. Το χειμώνα λοιπόν τότε που είχε γίνει η κινητοποίηση, ήταν οι 9 από τις 10.000 κατοίκους στον δρόμο. Τα σχολεία, οι δάσκαλοι, οι παπάδες, όλη η Ιεράπετρα είχε βγει στον δρόμο. Κατάφερε και απέτρεψε το σχέδιο που ήταν να μπει λουκέτο του στο νοσοκομείο και να κλείσει. Το κατάφερε. Κατάφερε στο αυτό. Θα ξεσηκωθεί ο λαός σε κάθε πόλη να διεκδικήσει όχι κάτι υπερφύαλο. Ότι κύριε, εγώ σαν φορολογούμενος πολίτης και σαν εργαζόμενος ή εργοδότης που καταβάλω αιματηρές ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης, το εσύ το έχω προπληρώσει. Δεν θα μου το στερείς εσύ για να κονομάνε οι κρατικοδίαιτοι μέτεροι ιδιώτες οι φίλοι σου. Θα σώσουμε το νοσοκομείο, θα σε αναγκάσουμε να το ενισχύσεις και να δώσεις μισθούς αξιοπρεπείς για να έρχονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές και να φτιάξεις και τις υποδομές κλπ. Αυτό πρέπει να γίνει σε κάθε τοπική κοινωνία. Πείτε μου, έχω άδικο και σε αυτό πουθενά?
1: Όχι, αλλά πολλές φορές βλέπω ότι όταν η τοπική κοινωνία αντιδράει, δεν την παίρνουν και πολύ στα σοβαρά, γιατί παρακολουθώ όσα γίνονται με τα ευρωπαϊκά
0: πάρκα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η τοπική κοινωνία που δεν την παίρνουν στα σοβαρά, θα πει μετά. Υποψήφιος Κουλουμπαρδενόπουλος του τάδε κόμματος που σε λίγους μήνες θα μας ζητήσει σταυρό. Μαύρο ανεπιθύμητος. Ο επόμενος. Μαύρο ανεπιθύμητος. Δεν πρέπει να το κάνει.
1: Πρέπει να το κάνει, αλλά καλώς ή κακώς ο κόσμος μακάρι να μπορούσε να έχει την αντίληψη και να αντιδράει με τον τρόπο που περιγράφεται. Δεν έχει την αντίληψη συγκεκριμένη και είναι προσωπολάτρης ο κόσμος. Οπότε καλώς ή κακώς με ένα ρουσφετάκι.
0: Αυτό πώς λέγεται, δεν είναι μόνο προσωπολάτρης.
1: Με ένα ρουσφετάκι, μια χαρά.
0: Αυτό λέγεται νοοτροπία του ραγιά, κύριε Σερέτη.
1: Σωστό, ναι.
0: Ραγιαδισμός. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα στην Ελλάδα είχαμε από τη μία τους νενέκους και από την άλλη τους κολοκοτρονέους. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια στάση θα κρατήσουμε από τις δύο και ποια μπορεί να οδηγήσει κάπου.
1: Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω και αυτό να ακούσει και ο κόσμος, γιατί θέλουμε να αντιδράσουμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο από την καταλάβει.
0: Συγγνώμη, με κάθε μέρα που πήγε η αμόλυβδη 2.05 σήμερα, την άλλη εβδομάδα θα πάει 2.30. Οι μισθοί, οι πραγματικοί πηγαίνουν στο ΓΕΑΔΑ. Περίμεναν πάρα πολύ τι θα πει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ. Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΦ είπε ψίχουλα για όλους. Ψίχουλάκια. Για όλους. Όλοι δυσαρεστημένοι βγήκανε. Συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, μικρομεσαίοι, αγρότες, επαγγελματοιδιοτέχνες κλπ. Άρα λοιπόν, τι έχουν να χάσουν. Άμα ξεσηκωθούν, τι έχουν να χάσουν. Δηλαδή. Αφού κάθονται και πάλι καταστρέφονται.
1: Σε αυτούς πείτε το. Εγώ συμφωνώ μαζί.
0: Όχι, το λέω. Και το λέω και στους γιατρούς και στους διπλανούς μου και στους ακροατές και σε όλους τους επαγγελματίες και σε όσους μας ακούν.
1: Ωραία, ωραία, γιατί δεν ξεσηκώνονται, δεν πιστεύετε. Φοβούνται μήπως. Μήπως φοβούνται, γιατί υπάρχει φοβισμός.
0: Είστε ικανοποιημένος από τη στάση της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης γενικά?
1: Δεν είμαι ευχαριστημένος από τίποτα. Για να έχει φτάσει η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει, φταίνε όλοι. Φταίει και ο κόσμος.
0: Είναι δυνατόν. Έχουμε λοιπόν τρία κόμματα εξουσίας αυτή τη στιγμή, έτσι. Θεωρώ, ας πούμε, σαν κόμματα εξουσίας τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, το Πασόκ του Ανδρουλάκη και το κόμμα του Τσίπρα. Αυτά δεν είναι τα τρία κόμματα εξουσίας?
1: Ναι, αυτά είναι. Ωραία. Και τα κόμματα τα οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν κυβερνήσει και στο παρελθόν.
0: Τώρα. Μας λένε και οι τρεις να σεβόμαστε και καλά τις δικαστικές αποφάσεις και σεβασμό στη δικαιοσύνη, ναι ή όχι?
1: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί δεν λένε λέξη ούτε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ είπε λέξη. Ούτε ο κύριος Τσίπρας σε αυτά που είπε στο πρόγραμμά του δεν έχει πει λεξούλα. Αν δεν κάνω λάθος, ούτε και ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει λεξούλα. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος από αυτούς, αλλά είμαι 99% σίγουρος. Στο εξής, το στοιχειώδες, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δύο, όχι μία. Και δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου που λένε ότι οι περικοπές που είχαν γίνει στους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών με το νόμο 4093 του 2012, του δεύτερου μνημονίου, έχουν κριθεί τελεσίδικα και οριστικά αντισυνταγματικές. Και ότι αυτές οι περικοπές πρέπει να διορθωθούν άμεσα, τουλάχιστον αυτές. Με συγχωρείτε, ούτε γι' αυτό δεν βγήκα να πούνε μια λεξούλα. Να εφαρμοστούν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή, μερικές φορές σπανίως μένα να γίνεται και αυτό, βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις υπέρ των εργαζόμενων, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, που γίνεται σπάνια,
1: ναι.
0: Και παρόλα αυτά έχουμε κυβέρνηση και τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην λένε το αυτονόητο ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι δικαστικές αποφάσεις. Πώς να εμπνευστεί ο κόσμος δηλαδή? Εντάξει, θα κάνω εγώ ό,τι μπορώ για να τον εμπνεύσω.
1: Εδώ και πέρα το Σύνταγμα,
0: το κάνουμε από τα κάτω,
1: το Σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα και βγάζουν νόμους που πάνε κόντρα στο...
0: Μην τους πούνε ότι δεν είναι κοστολογημένο το μέτρο.
1: Ναι, εγώ σας λέω κάτι άλλο. Εδώ πέρα υπάρχουν άρθρα στο Σύνταγμα που είναι ξεκάθαρα. Για παράδειγμα, για τις καμένες εκτάσεις, το ότι πρέπει να γίνονται αναδασώσεις. Και όμως με μια εισήγηση της Αγγελαροπούλου κάνουν ό,τι γουστάρουν.
0: Ορίστε,
1: δεν σας ακούω.
0: Ευχαριστώ για την πληροφορία. Λέω, υπάρχει στο Σύνταγμα το άρθρο 16, το οποίο λέει ότι τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, τα τριτοβάθμια, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να είναι αποκλειστικά δημόσια και κρατικά. Και επίσης υπάρχει και άλλο άρθρο που μιλάει για το σύστημα περίθαλψης, αν δεν κάνω λάθος, το άρθρο 22, το οποίο λέει ότι η προστασία του ασθενούς, της μητρότητας, παιδικής ηλικίας και της οικογένειας, η πλήρης και δωρεάν δημόσια προστασία είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας. Έχετε δει εσείς να εφαρμόζονται αυτά τα δύο άρθρα?
1: Δεν εφαρμόζονται τα περισσότερα άρθρα, αν και το άρθρο 22 είναι για την εργασία, για το δικαίωμα της εργασίας. Τέλος πάντων, το θέμα μου εμένα είναι το ότι πώς βγάζουν νόμους όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας, ενώ είναι αντισταγματική αυτή η νόμη και δεν υπάρχει κάποιο δικαστήριο να πάει κόντρα. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι, γιατί έκανα έτσι ένα γκάλωπ και έλεγα στην πρώτη ώρα ότι ο περισσότερος κόσμος θέλει ειδικό δικαστήριο για αυτή την κυβέρνηση. Κάποιος να πάρει επιτέλους αποφάσεις, να τελειώνουμε.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα άλλο άθρο στο Σύνταγμα, το λεγόμενο ακροτελεύτιο, το οποίο ήταν παλιά το 114, σήμερα έχει άλλο αριθμό, δεν θυμάμαι ποιο. Το οποίο τι λέει? Το οποίο ίσχυε πάντα. Σε ποιον επαφίεται η στήριξη του παρόντος Συντάγματος? Το λέει το Σύνταγμα αυτό. Σε ποιον επαφίεται? Στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Δυναμένων και υποχρεωμένων με κάθε μέσο να αντιστέκονται σε όποιον το καταλύει. Το λέει και αυτό το Σύνταγμα.
1: Το άρθρο 120 είναι σήμερα αυτό.
0: Σήμερα το 120, παλιά ήταν το 114. Είναι το λεγόμενο ακροτελεύτιο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτό που λέω εγώ, ότι πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να μην επιτρέψει την εκποίηση των δημόσιων αγαθών, υγείας, παιδείας, ρεύματος, ίδρευσης νερού δηλαδή, συγκοινωνιών, είναι, προβλέπεται από το Σύνταγμα, προσέξτε, όχι σαν δικαίωμα, σαν καθήκον, το καταλάβατε. Πείτε το αυτό λοιπόν και στους κυρίους της λεγόμενης αντιπολίτευσης που κάθονται και τσιμπάνε, μη μας πει ο Μητσοτάκης ότι δεν υπολογίσαμε και το τελευταίο ευρώ σε αυτά που εξαγγέλουμε. Τα ευρώ που πληρώνει ο κόσμος για την ακριβή ενέργεια, δεν τα λέει κανένας, το ότι αυτή τη στιγμή φεύγει ο λιγνίτης από την Πτολεμαΐδα, πηγαίνει μερικά χιλιόμετρα πιο πάνω στον Πίτολο, που είναι άλλο κράτος.
1: Τα λέμε βέβαια, και ναι, τότε ανατείναξαν.
0: Εσείς τα λέτε, εγώ τα λέω.
1: Ναι.
0: Και κάποιες μικρές πολιτικές δυνάμεις τα λένε. Οι μεγάλοι δεν τα λένε.
1: Οι μεγάλοι, μα τι να πούνε, ναι, οι μεγάλοι
0: εκεί,
1: τα κάνουν.
0: Λοιπόν, τι γίνεται. Εκεί όταν το καίνε στον Πίταλο το γεάνθρακα της, το λιγνίτη της Πτολεμαΐδας, οι κάπνες δεν ξέρω, δεν έχουν περιβαλλοντική επίπτωση μάλλον. Είναι άλλες κάπνες αυτές. Πόσα χιλιόμετρα είναι παραπάνω. Ελάχιστα, δεν είναι. Και μετά μας εισάγουν το ρεύμα από τη Βόρεια Μακεδονία. Δηλαδή, καραγκιουζιλίκια.
1: Από τα Σκόπια, ναι. Είναι...
0: Επίσης, διάβασα τώρα επίσημη ανακοίνωση. Διαβάστε τη, δεν ξέρω, γιατί δεν είχα και πολύ χρόνο. Τώρα το είδα, πριν από 5 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έγινε, λέει, το εξής καταπληκτικό. Ένας από τους πιο ζεστούς Αύγουστους όλων των εποχών, δεν ήταν φέτος. Με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια.
1: Κάθε χρόνο τον πιο ζεστό Αύγουστο έχουμε.
0: Είχαμε, λέει, τη μικρότερη παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά. Αυτό πώς το εξηγεί κανένας. Δηλαδή, πόσο κοροϊδία έχει πέσει.
1: Δεν εξηγείται το πράγμα αυτό.
0: Λόγω χρηματιστήριου ενέργειας και λόγω ότι είναι ασύμφορο, λέει, έτσι όπως έχουν κάνει για τον παραγωγό και με διάφορα κόλπα, τις μέρες του χρόνου που έχει ηλιοφάνεια μειώνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από φωτοβολταϊκά και αυξάνεται το ποσοστό του ρεύματος που είναι από υδρογονάθρακες. Καταλάβατε που έχουμε καταντήσει, που μας έχουν καταντήσει δηλαδή.
1: Έχουμε μπλέξει δηλαδή.
0: Είναι γι' αυτό λέω, άμα δεν ξεσηκωθούμε τι θα γίνει δηλαδή. Περιμένουμε τώρα αυτούς που έχουν κυβερνήσει και μην πω ότι είχαν κάνει ότι θα μας ξανασώσουν. Ότι θα
1: εδώ κάποιοι μεθύες. Λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Ε?
1: Εδώ κάποιοι λένε ότι θα μας σώσει ο Σαμαράς.
0: Μα και αυτός είναι από αυτούς που έχουν ξανακυβερνήσει.
1: Αυτό λέω, ναι, αλλά κάποιοι το πιστεύουν. Δηλαδή εσείς τι θα απαντούσατε σε ανθρώπους που λένε ότι θα κυβερνήσει ο Τσίπρας, ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης και πρώην πρωθυπουργοί, τι θα τους λέγατε? Γιατί επιστημονικά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι το θέμα δεν δικαιολογείται. Να έχουμε την ίδια πολιτική που κάνει ο Μητσοτάκης, αλλά να έχει αλλάξει ο Μητσοτάκης και να είναι κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διεκδικούμε αυτονόητα και δίκαια πράγματα που μας έχουν συνηθίσει, όταν λέμε δηλαδή ότι έλα εδώ ρε φίλε, έχεις πληρώσει ασφαλιστικές φορές από 20 χρόνων. Ήσουνα ή εργαζόμενος ή ένας μπακάλις και είχες και ένα υπάλληλο και πλήρωνες και τη δικιά σου εισφορά και την εργοδοτική του υπαλλήλου. 40 χρόνια! 40 χρόνια! Και τώρα που έγινες 65 και αρρώστησες και θες νοσοκομείο, σε βάζουν να πληρώνεις και από πάνω. Και εσύ σκύβεις το κεφάλι και λες τι να κάνουμε τώρα. Αντί να ξεσηκωθείς. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό που λέω. Και να τσιμπάς την προπαγάνδα ότι ξέρεις, λέει, αυτό είναι γιατί δεν φταίνε αυτοί, φταίνε κάποιοι άλλοι, φταίνε κάποιοι μετανάστες, φταίνε κάποιοι φουκαράδες, φταίει ο διπλανός μου πάντα. Φταίνε πάντα οι φουκαράδες,
1: εντάξει,
0: δεν φταίνει από πάνω ποτέ.
1: Και αυτό που γίνεται...
0: γιατί πρέπει να υποκύπτουμε σε αυτήν την οτροπία.
1: Και αυτό που γίνεται με τις ΜΚΟ και τους μετανάστες όμως είναι ένα τεράστιο κόλπο. Μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα, έτσι. Έχει ρέει το χρήμα. Πολύ χρήμα. Από παντού χρήμα βγάζουν. Από παντού όμως, όταν λέμε από παντού, από παντού.
0: Κοιτάξτε, όσον αφορά την υγεία, για να τα λέμε τα εγώ, μιλάω πάντα με στοιχεία, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Υγεία. Καταρχήν, οι περισσότεροι ανασφάλιστοι. Αυτή τη στιγμή, να το ξέρετε αυτό, έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι ξένοι εργάτες, αυτοί έχουν ΙΚΑ. Οι περισσότεροι ανασφάλιστοι είναι Έλληνες ελληνότατοι, πρώην μικρομεσαίοι που έχουν χρεοκοπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε στα νοσοκομεία και στη συνταγογράφηση. Εγώ κάθε μέρα που βλέπω κόσμο συνταγογραφώ και ξέρω ποιοι είναι ανασφάλιστοι. Οι ανασφάλιστοι είναι αυτοί που πρέπει, ας πούμε, την μαγνητική τομογραφία δεν μπορεί να την κάνουν σε συμβεβλημένο, απαγορεύεται. Πρέπει να την κάνουν στο δημόσιο νοσοκομείο, δεν μπορεί να την κάνουν αλλού. Αυτή η κατασυντηρητική πλειοψηφία, κύριε Σερέτη, είναι Έλληνες ελληνότατοι, οι οποίοι ήταν, το ξαναλέω, ή μακροχρόνια άνεργοι, που είναι λιγότεροι αυτοί, ή πρώην μικρομεσαίοι επαγγελματίες που έχουν χρεοκοπήσει εδώ και χρόνια. Τι τους κάνουμε αυτούς, τους πετάξουμε στα σκουπιδιά?
1: Είναι, δηλαδή. Πολύ σοβαρό αυτό που λέτε.
0: Μα αυτό γίνεται.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
0: Βεβαίως. Και μάλιστα, προσέξτε, τι είχε γίνει. Ενώ είχαμε καταφέρει το εξής. Για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετούνται, να μπορεί ο γιατρός της γειτονιάς, ένας αυτοαπασχολούμενος συνάδελφος που έχει ιδιωτικό ιατρείο παθολογικό στο Σαμπελόκηπου της Θεσσαλονίκης, στο Εγάλαιο της Αθήνας, ξέρω εγώ, στις γειτονιές, καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Να μπορεί να γράφει στον ανασφάλιστο συνταγές και παραπεμπτικά. Αυτό καταργήθηκε εδώ και 2-3 χρόνια και πρέπει υποχρεωτικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν παραπεμπτικό μόνο από γιατρό του δημοσίου, συνταγή μόνο από γιατρό του δημοσίου και τις παρακλινικές εξετάσεις μπορούν να τις κάνουν μόνο σε δομές του δημοσίου. Φαντάζεστε τι ταλαιπωρία είναι αυτή για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βέβαια. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και βλέπω ότι υπάρχει και αναμονή, μεγάλη αναμονή τώρα που το αναφέρετε αυτό. Η αναμονή.
0: Φυσικά.
1: Πόσα χρόνια.
0: Επίσης, όταν ψαλιδίζονται, γιατί σου λέει, έλα μωρέ τώρα καημένε, χάλασε ο αξονικός, σιγά τώρα, ας πάει να την κάνει έξω. Στο συμβεβλημένο ιδιώτη εννοεί. Που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Μου ανασφάλιστος δεν μπορεί όμως. Δεν μπορεί. Ο ανασφάλιστος πρέπει να πληρώσει από την τσέπη του, έστω και με την τιμή την κρατική που λέμε, 775 ευρώ την αξονική και 230 τη μαγνητική. Πώς θα τα βρει να τα πληρώσει δηλαδή? Καταλάβατε?
1: Βέβαια.
0: Ναι, αυτό γίνεται. Ενώ αυτό που σας είπα εγώ προηγουμένως, το οποίο ίσχυε, το ξαναλέω, όταν φτιάχτηκε το σύστημα το εθνικό στη Μεγάλη Βρετανία, που ήταν ο πιλότος για τα εθνικά συστήματα υγείας. Κανένας διαχωρισμός ασφαλισμένων ανασφάλιστων. Όλος ο πληθυσμός αυτοδίκαια ασφαλισμένος και χρηματοδότηση του συστήματος μόνο από τη γενική φορολογία. Οι πλούσιοι να πληρώνουν για την περίθαλψη των πιο φτωχών. Οπότε δεν υπάρχουν ανασφάλιστοι και μας τελειώνει αυτή η αντίφαση. Καταλάβατε? Αυτά.
1: Αν δεν έχει χρήμα κάποιος στην Ελλάδα, δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να βρει την υγεία του και συναντάει παντού.
0: Ακόμα κρατάμε παντού σε πολλά νοσοκομεία, σε πολλές στέρηγες, πολλοί συνάδελφοι.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Εξακολουθούν και τιμούν τον όρκο τους, να τα λέμε κι αυτά.
1: Κύριε Παπα-Νικολάου, να ολοκληρώσω.
0: Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Να ολοκληρώσω. Και συναντάνε παντού εμπόδια, ήθελα να πω, αλλά δεν με αφήσατε να πω την πρόταση.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι, συναντάνε παντού εμπόδια. Ενώ κάποιοι άλλοι που έχουν τα λεφτά δεν συναντάνε εμπόδια.
0: Καλά, ναι, σωστά. Αλλά φανταστείτε και τους λειτουργούς που προσπαθούμε να τιμήσουμε τον όρκο μας, να δίνουμε υψηλής ποιότητας δωρεάν περίθαλψη, να μην κάνουμε διακρίσεις ανάλογα με το τι τσέπη έχει ο κάθε ασθενής ή τι άλλα χαρακτηριστικά έχει, να συναντάμε και εμείς εμπόδια και να μας φρειονίζουν τα πόδια αντί να μας βοηθάνε το κράτος. Αυτό το διανοείστε, που ζούμε κάθε μέρα. Πόσο να αντέξουμε
1: την
0: δηλαδή.
1: Επόμενη μέρα πώς τη βλέπετε, κύριε Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε 5 λεπτά? Την επόμενη μέρα στην Ελλάδα πώς τη βλέπετε? Ιδιωτικά νοσοκομεία έρχονται? Ιδιωτικά, πλήρως ιδιωτικά.
0: Θα σας πω μόνο κάτι ενώ για να τελειώσουμε.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Είχαμε πριν από μερικές μέρες Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σωστά?
1: Ακόμα έχουμε.
0: Ωραία, ναι. Δεν ασχολούνται όλοι και λένε, ενώ περνάνε τώρα ο κάθε πρωθυπουργός, λέει το κοντό του και το μακρύ του, κάνει εξαγγελίες της ΔΕΘ που δεν υλοποιούνται σχεδόν ποτέ. Αυτό δεν είναι η συζήτηση τρέχουσα? Ναι. Να σας πω εγώ μια πρωθυπουργική εξαγγελία Μητσοτάκη σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που υλοποιήθηκε στο Ακέραιο. Και θα καταλάβετε γιατί υλοποιήθηκε στο Ακέραιο. Γιατί μου είπατε για ιδιωτικά νοσοκομεία.
1: Ακούω.
0: Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2024. Βγαίνει ο τότε ο κύριος Μητσοτάκης και λέει, τα βρήκαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης επιτέλους, θα χρηματοδοτήσει απογευματινά χειρουργία και σε δημόσια νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές. Το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτή η εξαγγελία υλοποιήθηκε. Γιατί, πού οδήγησε η εξαγγελία και η υλοποίηση της εξαγγελίας. Ξέρετε πού?
1: Πού?
0: Θα σας πω πού οδήγησε. Οδήγησε στο εξής. Άμα δείτε την ειδησιογραφία, αρχές Μαΐου 2025, δηλαδή μερικούς μήνες μετά, θα δείτε φωτογραφίες καμαρωτές του κυρίου Γεωργιάδη με ένα κύριο ψηλό δίμετρο με μουσί, ο οποίος είναι Άραβας, αλλά είναι από τους καλούς Άραβες που δεν φοράνε και λεμπίες, αυτός φοράγε κουστούμι Αρμάνι. Όπου τι γιορτάζουν? Τη μεταπόληση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου σε μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, ιδιωτικά, που μέχρι τότε κατήχε η CVC, τη μεταπόληση σε έναν άλλο ιδιωτικό όμιλο συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που λέγεται Pure Health. Pure Health. Pure, δηλαδή P-U-R-E, γνήσια υγεία, όχι φτωχή υγεία, Pure Health. Άρα λοιπόν αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού, που εξαγγέλθηκε σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και υλοποιήθηκε, τι ήταν από μία πλευρά? Μία κρατικοδίαιτη ένεση, κρατικοδίαιτη, μην πουληθεί και μπυρ παρά το μετοχικό πακέτο που μέχρι τότε είχε η CVC, να φουσκώσουμε λιγάκι την τιμή, να πουληθεί πιο αξιοπρεπώς μετά από μερικούς μήνες. Αυτή η εξαγγελία σε ΔΕΦ υλοποιήθηκε. Καταλάβατε.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Αυτό γίνεται γενικά με τα μεγάλα
1: ακόμα, κάτι ακόμα, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα που το θυμήθηκα με τις δημόσιες συμβάσεις. Φόπο, τι γίνεται?
0: Τι συμβάσεις?
1: Με όλες αυτές τις συμβάσεις, με όλες αυτές τις συμβουλευτικές εταιρείες, με όλες αυτές εδώ πέρα.
0: Καλά, από τέτοια. Καλά.
1: Και με την υγεία, και με την υγεία, και με τον κλάδο της υγείας βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά.
0: Της απευθείας ανάθεσης στο το κάγκελο, αν συγχωρούν οι ακροατές σας για την έκφραση, της κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, όργια, απευθείας αναθέσεις κάθε μέρα, βλέπεις διοικήσεις νοσοκομείων να μην έχουν λεφτά για σύριγγες και να δίνουν λεφτά σε συγκεκριμένη εταιρεία για κάτι απίστευτα πράγματα 15ης προτεραιότητας, κάτι περίεργα καθαριστικά κλπ. Τα έχουμε καταγγείλει αυτά και γράφος και επισήμως με όλα τα επίσημα έγγραφα των απευθείας αυτών των συμβάσεων, και για το νοσοκομείο της Νίκαιας που τα ξέρω και για πολλά άλλα νοσοκομεία. Γι' αυτό σας λέω, άμα δείτε τι κατασπατάληση δημοσίου χρήματος γίνεται σε διάφορους συμμέτερους, είναι απίστευτο δηλαδή, έτσι.
1: Έτσι.
0: Μόνο και μόνο αυτό να εξοικονομούσες, θα είχαμε πολύ καλύτερες συνθήκες. Αλλά δυστυχώς όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι δεν πολύ αρέσουν τώρα να εκτίθεται η κυβέρνηση, ειδικά προεκλογικά, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Όμως τι ζούμε παράλληλα, ξέρετε, ζούμε τον εκφυλισμό του περίφημου επιτελικού κράτους, που μας λέγανε κάποτε το επιτελικό κράτος, το θυμάστε αυτά, έτσι. Που είναι το Μαξίμου και τα ελέγχει όλα, από ό,τι φαίνεται δεν ελέγχει κανένα
1: τίποτα. Οι άριστοι.
0: Ναι, οι άριστοι λοιπόν έχουν εκφυλιστεί, έχει καταρρεύσει το επιτελικό κράτος, υπάρχουν πλέον διάφορα παρακράτη, τα οποία δεν ελέγχουν ούτε αυτά το ένα το άλλο, όλα μαζί κατασπαταλούν δημόσιο χρήμα, δεν ελέγχει ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς, δεν ελέγχει ο υπουργός παρακάτω, ας πούμε στο Υπουργείο Υγείας, διοικητές υγειονομικών περιφερειών, διοικητές νοσοκομείων, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ βλέπω μια πλήρη παρακμή και σαπίλα παντού.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Να είστε καλά, κύριε Σερέτη, στη διάθεσή σας πάντα.
1: Υγεία να έχετε, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, επίσης, γεια.
1: Ακούσαμε τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου για τον κλάδο της υγείας, έξω από τα δόντια. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, μία με τέσσερις, Γρηγόρη Σερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι την τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Πάμε. Πω. Βασίλης Τερλέγκας. Δώσ' τον, αντί το κλείνεις, δώσ' τον. Γαρδένια.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρυταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

τον έλεγχο και παρακολούθησε κάθε ανθρώπου. Η κάρτα αυτή θα περιέχει διαγράμματα ή δείγματα του ατομικού γονοτύπου του DNA και του ανθρωπίνου λευκοκυταρικού αντιγόνου σε κάθε άνθρωπο. Της τεχνητής νοημοσύνης λογισμικό και οι ειδικοί αισθητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένη αυτή η κάρτα θα χρησιμοποιούν επίσης έναν αριθμό, τον αριθμό του πολίτη, από επιπρόσθετες και άλλες μεθόδους προς διορισμού της ταυτότητας συμπεριλαμβανομένης και της καταγραφής των ανθρωπίνων χαρακτηριστικών, όπως είναι ανφάς και προφίλ φωτογραφίες, τα δεκταλικά αποτυπώματα, τα πελματικά αποτυπώματα του ποδιού και της ψηφιακής άρρωσης της ίδιδας της κόρης του ματιού. Μια ηλεκτρονική κάμερα, σαν στυλό με οπτικές ίνες και λέιζερ, θα χρησιμοποιείται στα κέντρα της έκδοσης της νέας κάρτας ταυτότητος που θα ιδρυθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλοι οι πολίτες θα διαταχθούν να παρουσιαστούν σε αυτά τα κέντρα και να προσφέρουν εθελοντικά τα σώματά τους στις κάμερες, έτσι ώστε η κάρτα ταυτότητα να μπορεί στιγμιαία να κατασκευαστεί και να εκδοθεί. Τα μωρά που θα γεννιούνται στο μέλλον θα εισάγονται άμεσα σε αυτό το σύστημα από τα νοσοκομεία και τα μαευτήρια ή οπουδήποτε αλλού γεννιούνται. Περισπούδα στα διεθνή ηλεκτρονικά κέντρα τηλεπικοινωνιών και περισυλλογής πληροφοριών έχουν ήδη ιδρυθεί στα πλαίσια της προετοιμασίας της έκδοσης των νέων ηλεκτρονικών καρτών ταυτότητας. Τα data centers αυτό το στόχο έχουν. Για αυτό το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται οι πιο προηγμένοι σούπερ κομπιούτερ του κόσμου. Όλες οι κατασκευαστικές πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί μέχρι σήμερα για τους ανθρώπους, μαζί με τα μελλοντικά δεδομένα που θα προκύψουν από την παγκόσμια βιομετρική κάρτα, θα τροφοδοτήσουν ένα γιγαντιαίο δίκτυο ηλεκτρονικό που αποκαλείται Παγκόσμιο Κέντρο

που θα χειρίζονται τις πληροφορίες, οι οποίες θα συσσωρεύονται με αστριαπιαία ταχύτητα στο παγκόσμιο, σε ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό κέντρο κομπιούτερ. Θα είναι όμως αυτές οι αρχές εξουσιοδοτημένοι, θα μπορούν να παρακολουθούν, να ερευνούν, να ελέγχουν και να κατασκοπεύουν και να φυλακίζουν όλους όσους προβάλλουν αντίσταση στη νέα παγκόσμια τάξη. Από το άκρος απόρριτα εσωτερικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει, είναι φανερό ότι οι αντιρρησίες ταξινομούνται ως εξής. Οποιοσδήποτε και όσοι διαμαρτύρονται αντίθετα στις ενέργειες και τις ιδέες του συστήματος και δεν επιθυμούν την εγκαθίδρυση της νέας παγκόσμιας τάξης. Προσφάτως ψηφιστήσα αυτοαποκαλούμενη αντιτρομοκρατική νομοθεσία στις ΗΠΑ μαζί με το Γενικό Αντιεγκληματικό Νόμο του 1994, είναι οι νομοθετικοί καταλήτες που καθιστούν πλέον δυνατή την άμεση σύλληψη και φυλάκιση οποιοδήποτε και όσων προσώπων θεωρούνται ύποπτα τρομοκρατίας. Αυτά τα άτομα θα θεωρούνται επικίνδυνα για την εσωτερική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η σύλληψη ενός ξεσημασμένου χριστιανού πατριώτη ή άλλου πολίτη θα μπορεί να λάβει χώρα ανεξάρτητα αν αυτός έχει διαπράξει αδίκημα. Δηλαδή πριν διαπράξει το αδίκημα, όπως είναι στην ταινία Minority Report με τον Tom Cruise, θα συλλαμβάνεται ο πολίτης. Το έγκλημα σκέψης θα αποτελούν επαρκή αιτιολόγηση για τη σύλληψη των διαφωνούντων στη νέα παγκόσμια τάξη. Συλλήψεις σταμπαρισμένων πολιτών που θα αποκαλούνται προληπτικές κρατήσεις. Η προσωπική κατοικία, το γιοταχή αυτοκίνητο, η προσωπική τραπεζική λογαριασμή ή η άλλη κινητή και ακίνητη περιουσία θα κατάσχονται. Αυτό θα γίνεται με βάση τους ισχύοντες νόμους για κατάσχεση και δίμευση της περιουσίας που αρχικά είχαν επιβληθεί εναντίον των εμπόρων ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Σήμερα όμως χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την έκταση των Ηνωμένων Πολιτειών από τις αστυνομικές υπηρεσίες για να ταλαιπωρούν και να εξωθούν στη χρεοκοπία πολίτες που αντιτίθεται στις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εγκληματικές δραστηριότητες. Μην ξεχνάς ότι μερικά αστυνομικά τμήματα στη Νέα Υόρκη κάνουν προληπτικές συλλήψεις. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν τελέσει ένα αδίκημα συλλαμβάνονται προληπτικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι περί δημεύσεως χρησιμοποιούνται άνετα ευρέως και από τις ομοσπονδιακές και τοπικές υπηρεσίες και τις αστυνομικές αρχές και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ με στόχο να αφαιρεθεί η περιουσία ατόμων που δεν είναι ενοχή για κανένα έγκλημα. Δεν απαιτείται για το σκοπό αυτό καμιά προηγούμενη δικαστική απόφαση ούτε ένταλμα σύλληψης. Πρόσφατα τα Αμερικάνικα Ομοσπονδιακά Δικαστήρια έχουν κουρελιάσει τη συνταγματική τάξη στην Αμερική αφού αποφάνθηκαν ότι η προσωπική ιδιοκτησία ενός ατόμου δεν κατοχυρώνεται συνταγματικά. Πρόσωπα τα οποία έχουν συλληφθεί και η περιουσία τους έχει κατασχεθεί και πουληθεί σε δημοπρασία θα μετάγονται μαζί με άλλους αντιφρονούντες με φορτηγά λεωφορεία και αεροσκάφη σε φυλακές που θα διοικούνται από το ΦΕΜΑ, περιφερειακά ομοσπονδιακά κέντρα μεταγωγών, για τη σωστή ταξινόμηση και διάθεση. Ολόκληρες οικογένειες θα μετάγονται κατά αυτόν τον τρόπο. Οι οικογένειες θα χωρίζουν, οι σύζυγοι και τα παιδιά των συλληφθέντων θα εγκλείονται επίσης σε αυτά τα κέντρα, μια που η περιουσία τους θα έχει δημευθεί. Στους γείτονες και στις τοπικές κοινότητες σε περίπτωση που ρωτήσουν θα διδίδεται η δικαιολογία ότι οι αποφασισμένοι σύζυγοι και παιδιά συλληφθέντων πρέπει να βοηθούν το κράτος. Ο τελικός διακανονισμός των εκκρεμών υποθέσεων θα γίνεται σε ένα περιφερειακό κέντρο επεξεργασίας κράτησης. Κοίτα πώς το έχουν φτιάξει αυτό το σύστημα. Αυτά στην κατοχή, οι Ναζί τα ονόματα στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Σοβιετική Ένωση ήταν γνωστά σαν γκουλάκ. Σε αυτά τα κέντρα οι μέθοδοι και οι τεχνικές ανάκρισης, βασανιστήρια και τελικής εξόντωσης που έχουν επινοηθεί

0: και τελειοποιηθεί από τη CIA και τις ειδικές δυνάμεις μέσω της επιχείρησης Phoenix στο Βιετνάμ θα χρησιμοποιηθούν τώρα εναντίον των χριστιανών πολιτών που έχουν συλλεχθεί από την εποχήτικη αστυνομία. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ η άκρως απόλυτη επιχείρηση Phoenix είναι υπεύθυνη για τη σύλληψη, φυλάκιση και βασανισμό και δολοφονία πάνω από 50.000 αθώων Βιετναμέζων. Η CIA και οι ειδικές δυνάμεις του στρατού των ΗΠΑ την επιχείρηση αυτή ανακήρυξαν σαν μεγάλη επιτυχία, πρότυπο και παράδειγμα για μελλοντικά προγράμματα ειρήνευσης ανθρώπου και προληπτικών συμβάσεων και προληπτικών συλλήψεων σε όλο τον πλανήτη. Ζούμε σε ένα κράτος δικαίου και ο θεμελιώδης δόμος που διέπει το σύνταγμά μας συμπληρώνεται από τις διεθνείς διακηρύξεις δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώματα στο απόρριτο της ιδιωτικής ζωής και στην έντιμη δίκη είναι πολύ καλά κατοχυρωμένο και σχεδόν καθολικά αποδεκτό. Λέμε σχεδόν γιατί υπάρχουν ανησυχητικά σημάδια ότι μεγαλύτεροι υψηλά ιστάμενοι στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη και τον ακαδημαϊκό κόσμο τοποθετούν τον εαυτό τους υπεράνω του συντάγματος και έχουν άλλα σχέδια για το μέλλον. Υποθέτουμε ότι όλα τα συμβόλαια που επισυνάπτονται από την κυβέρνηση ελέγχονται από συνταγματολόγους για τυχόν συνταγματικές επιπλοκές τους. Υποθέτουμε ότι η ακαδημαϊκή και τα πανεπιστήμια δεν θα πρότειναν ένα συμβόλαιο που θα συναστούσε παραβίαση του συντάγματος. Προφανώς αυτές οι υποθέσεις μας είναι λανθασμένες. Μην ξεχνάς ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής από το 1960 που αναδιοργάνωσαν το MIT έχουν μπει στα διάφορα πανεπιστήμια των ΗΠΑ με τη συμβολή των καθηγητών και παρακολουθούν όσους ξένους φοιτητές θα παίξουν ρόλο όταν επιστρέψουν στην πρατήδα τους ένα πολιτικό ή κομβικό ρόλο. Αυτοί λοιπόν τους προετοιμάζουν από τα πανεπιστήμια για το ρόλο που πρέπει να παίξουν στην πατρίδα τους. Δηλαδή οι απόφοιτοι του Χάρβαρντ που είναι πολιτικοί στην Ελλάδα επειδή η CIA έχει μπει σε όλα τα πανεπιστήμια είναι υποχείρια και εκτελούν εντολές. Οι σχεδιαστές του Μεγάλου Αδελφού έχουν τώρα ξεπεράσει τους εαυτούς τους προτείνοντας ένα ολοκληρωτικό σχέδιο φακελώματος σε ένα κεντρικό κομπιουτερικό σύστημα παρακολούθησης με την προϋπόθεση ότι είμαστε όλοι ύποπτοι εγκληματίες και πρέπει να μας καταγράψουν και να μας παρακολουθούν. Ένα άρθρο δύο πανεπιστημιακών που ξέρουν καλύτερα τα πράγματα αλλά είναι ένα άρθρο που αναλύει αυτό το σύστημα. Με απόλυτο ολοκληρωτικό ύφος προτείνουν να μας αντιμετωπίσουν όλους μας σαν ύποπτους εγκληματίες και έχουν αναπτύξει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο γνωστό ως Lucid, το οποίο χαρακτηρίζεται ως βασική μελέτη για το μελλοντικό παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών και τον προσδιορισμό της ταυτότητάς μας. Το Lucid προτείνει την έκδοση μιας παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας ταυτότητας που σήμερα είναι υπό εξέλιξη από το Υπουργείο Άμυνας και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ασφαλές ομοιόμορφο διαδραστικό και στιγμιαίο επισήμανση σύστημα. Επισήμανση τίνος θα μπορούσατε να ρωτήσετε. Όχι εγκληματιών αλλά ελέγχου προσώπου που δεν έχουν ποινικό μητρό και είναι εν δυνάμει εγκληματίες. Μας θεωρούν δηλαδή εν δυνάμει εγκληματίες. Αυτό στο Minority Report που έκανε η αστυνομία με τον Tom Cruise. Συλλαμβάναν τους ανθρώπους πριν κάνουν το έγκλημα. Αυτό σημαίνει οποιαδήποτε σύλληψη δεν είναι εν δυνάμει εγκληματίας. Οι συγγραφείς είναι τόσο δρασίτατοι ώστε φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζουν το παραπάνω σύστημα παγκόσμιο και να περιλαμβάνουν την ατομική παγκόσμια βιομετρική κάρτα σαν ένα διάγραμμα όπου παρουσιάζονται παραστατικά το σύστημα Lucid. Η λέξη Lucid είναι αξιοσημείωτη πολύ κοντά στο Lucifer Εωσφόρος. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν αποτελεί υποσυνείδητη ανακάλυψη της αλήθειας από πλευράς των συγγραφέων του Lucid. Αυτή τη μελέτη τύπου μεγάλου αδελφού γράφτηκε από τους Jean-Paul Cressat, γιατρό υπάλληλο του ΟΗΕ, και Άντωνη Χάλαρης, καθηγητή του Κολεγίου Ιώνα, στη Νέα Υόρκη. Το Ιώνα είναι ένα τετραετές κολέγιο θεωρητικών σπουδών που ιδρύθηκε το 1940. Το Lucid είναι ολόκληρο το πλαίσιο, μηχανήματα, υπολογιστές, λογισμικό για το χειρισμό της παγκόσμιας βιομετρικής κάρτας που αναπτύσσεται τώρα από το Υπουργείο Άμυνας. Το σύστημα μεταδίδει κρυπτογραφημένα δεδομένα από απόμακρους αισθητήρες μέχρι κάμερες παρακολούθησης. Μια κάρτα αποθηκεύει πάνω από 5 GB πληροφοριών προσωπικών μας δεδομένων με πολυγλωσσική ικανότητα. Μπορεί να διαβαστεί από σταθερές ή φορητές δισκέτες που μπορούν να χαρέσουν σε μια μικρή φορητή μονάδα που είναι χρησιμοποιήσιμη οποιοδήποτε έτοιμη για χρήση και σε οποιαδήποτε γλώσσα. Οι τεχνητές προδιορισμού της ταυτότητας που χρησιμοποιούνται τελειοποιημένες και ό,τι λένε οι σχεδιαστές παραβιάζουν κατάφορα τις προσωπικές ελευθερίες μας. Στην παγκόσμια βιομετρική κάρτα θα εγγραφεί το γονότυπο του DNA και το λευκοκυταρικό ανθρώπινο αντιγόνο, δηλαδή το πρωτεϊνικό υλικό μας. Είναι ένα σύστημα εξέτασης της ίδιδας του ματιού. Κάθε ίρις έχει μια μοναδική σταθερή και εξαιρετικά λεπτομερή υφή. Θα χρησιμοποιείται για την επισήμανση των διαφόρων προσώπων. Το μάτι δεν μπορεί να αλλοιωθεί χειρουργικά χωρίς να βλαφτεί σοβαρά η όραση. Ένας κωδικός ίδιδας μπορεί να αναλυθεί σε ένα περίπου δέκατο του δευτερολέπτου, όπως λένε οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος. Δηλαδή σε ένα δέκατο του δευτερολέπτου θα αναγνωρίζεται το πρόσωπο που έχει αυτή την ταυτότητα. Δηλαδή μπαίνει ένας κάτοικος της Θεσσαλονίκης στο μετρό. Θα μπορούν να παρακολουθήσουν πώς κατεβαίνει, πώς κόβει εισιτήριο, πώς μπαίνει στο μετρό, σε ποια στάση κατεβαίνει, πόσα βήματα κάνει για να βγει. Έτσι. Και θα έχουμε δηλαδή προσωπική ζωή και ιδιωτικότητα. Εκείνο που δεν μας λένε οι σχεδιαστές είναι ότι ολόκληρο το ιατρικό μας ιστορικό και η τρέχουσα ιατρική μας κατάσταση θα μπορεί να αναγνωριστεί από την ίδιδα του ματιού. Αυτός είναι ο ελάχιστος γνωστός αλλά ενδιαφέρον ιατρικός τομέας της ιριδολογίας. Γιατί τους οποίους εμπιστευόμαστε και οι οποίοι έχουν εργαστεί στον τομέα της ιριδολογίας μας διαβεβαίωσαν προσωπικά ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί. Ότι και έτσι και είμαστε, ότι είμαστε ιατρικά ή βιολογικά καταγράφονται στην ίδρυτα. Βλέπετε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό για τον μεγάλο αδελφό. Τέλος απλά μόνο για να βεβαιωθούν ότι έχουν τα πάντα για μας, τα καταγράφονται και τα δακτυλικά και τα πελματικά αποτυπώματα στην παγκόσμια βιομετρική κάρτα. Η έξυπνη κάρτα, όπως είναι εδώ τώρα η ταυτότητα που θέλουν να μας δώσουν που έχει δύο τσιπάκια, είναι το προήμιο ο προπομπός της παγκόσμιας κάρτας που είναι ήδη σε χρήση. Μερικές πολιτείες τη χρησιμοποιούν για κουπόνια τροφίμων αλλά και προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας. Η παγκόσμια βιομετρική κάρτα συνιστά μια χοντροδή παραβίαση του απορρίτου της ιδιωτικής μας ζωής, είναι αντισυνταγματική και είναι σήμερα υπό εξέλιξη. Εάν οι πολίτες δεν διαμαρτυρηθούν και δεν αντιδράσουν, αυτή η κάρτα θα μπει σε λειτουργία. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι χειρότεροι από τους Δημοκρατικούς στο ζήτημα αυτό. Έχουν αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ για τη χρηματοδότηση αυτών των πραγμάτων ελέγχου περισσότερο από την εποχή του ψυχρού πολέμου για την αντιμετώπιση κάποιας υποθετικής απειλής. Αυτή η υποθετική απειλή φαίνεται ότι είναι οι πολίτες που πριν κάνουν μια πράξη τα χαρακτηρίζονται τρομοκράτες. Να θυμάστε, καμιά απολύτως τρομοκρατική ενέργεια κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει διαλευκανθεί ούτε αξιόπιστα ούτε πλήρως. Αυτά αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα μια-δύο από τις ενέργειες αυτές να είναι υποκινούμενος από το κράτος με σκοπό να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για να υπερψηφίσουμε οι βουλευτές των κοινοβουλίων την αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Υποψιαζόμαστε ότι ανάγεται στο εκπαιδευτικό σύστημα υπό τον έλεγχο της Εθνικής Ένωσης του Thomas Wayne. Αυτές οι αντιλήψεις περί ελέγχου δεν αντικαταπλύζουν τις δημοκρατικές αξίες, την παράδοση, τη φιλοσοφία, ούτε το φιλελεύθερο τρόπο ζωής και σίγουρα καταστρέφουν το Σύνταγμα. Οι σχεδιαστές αυτού του συστήματος είναι γελιανοί. Πιστεύουν ότι το κράτος είναι ταφετικό και ότι τα άτομα είναι υποχρεωμένα να υπακούν στο κράτος. Στο Χέγγελ αυτό το αξίωμα το βρίσκουμε στην πιο διεστραμμένη έκφρασή του «Βρίσκεις ελευθερία αν υπακούς στο κράτος». Πρέπει να υποθυμίσουμε με έμφαση ότι όλες οι χώρες, σε όλες τις χώρες οι κρατικές εξουσίες προέρχονται από το λαό, αφού το σύστημα είναι κοινοβουλευτικό και ότι η εξουσία πηγάζει από κάτω προς τα πάνω. Και οποιοδήποτε πολιτικός αμφιβάλλει γι' αυτό πρέπει να απομακρυνθεί από το αξίωμά του. Αν γίνει αυτό εδώ στην Ελλάδα, ένα σωρό πολιτικοί θα πρέπει να μην έχουν κανένα αξίωμα. Οι αντιρρησίες του Phoenix Letter για το Lucid είναι οι εξής. Η αστυνομία έχει κάθε δικαίωμα να κυνηγά τους κακοποιούς και αυτό είναι το καθήκοντα. Αλλά δεν έχει δικαίωμα να παρακολουθεί να συλλήγει στοιχεία για πολίτες που δεν έχουν διαπράξει αδίκημα, εκτός αν υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν παρανομήσει. Αυτό προβλέπει το ελληνικό σύνταγμα. Εμείς ο λαός δεν εκχωρήσαμε το συνταγματικό μας δικαίωμα του απόρριτου της ιδιωτικής μας ζωής σε καμιά κυβέρνηση, το οποίο προστατεύεται από μια έντιμη δίκη όπως ακριβώς γράφεται στο Σύνταγμα. Βέβαια, αυτά θα δυσκολέψουν τη ζωή της αστυνομίας. Αλλά γι' αυτό πληρώνονται οι αστυνομικοί, για να πιάνουν τους εγκληματίες και να μην παραβιάζουν τον νόμο. Η επίκληση μιας τέτοιας υποθετικής μελλοντικής τρομοκρατίας χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα για την παραβίαση βασικών συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων και είναι απόλυτα απαράδεκτη. Στην περίπτωση του Lucid αυτό αποτελεί αυτό σκοπό. Αυτοί που δημιούργησαν το Lucid είναι ο πρόεδρος της εταιρείας ομάδας περιφερειακών τεχνολογιών που έχει οικονομικό συμφέρον από τα συστήματα κομπιουτεριοποιημένου ελέγχου του μεγάλου αδελφού. Κοντολογής, η απώλεια της προσωπικής μας ελευθερίας ισούνται με τα μελλοντικά οικονομικά κέρδη των πολυεθνικών. Το Υπουργείο Άμυνας έχει αναπτύξει μια παγκόσμια βιομετρική κάρτα με μίμη 5 GB. Αν αυτό αποσκοπεί να παρακολουθεί πολίτες με κάποια ευρεία αντισυνταγματική έννοια, η Βουλή πρέπει να το σταματήσει τώρα. Το Υπουργείο Άμυνας έχει συγκεκριμένες νόμιμες αρμοδιότητες. Ο έλεγχος των πολιτών δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα σε αυτές τις αρμοδιότητες. Αυτές οι εξελίξεις πρέπει να εξεταστούν από τα διάφορα κοινοβούλια πριν ακριβώς ψηφιστούν. Ένα πιο επίγον καθήκον για εκείνους που θέλουν να καταγράψουν και να παρακολουθούν όλους τους πολίτες είναι να διορθώσουν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα. Τα συστήματα αναφοράς πίστοσης, όπως είναι το δικό μας credit score, που ψήφισε τώρα ο Μητσοτάκης. Το σύστημα λοιπόν αναφοράς πίστοσης είναι φρακαρισμένο στην Αμερική με ψευδείς ειδήσεις. Δηλαδή βασίζεται σε ψευδείς ειδήσεις. Φαντάζεσαι τι θα γίνει το σύστημα Lucid αν μπορούν οι υπηρεσίες του κράτους να εμφυτεύσουν ψεύτικες πληροφορίες, δηλαδή οικονομικές ή περιουσιακές, ή αλλά. Θα μπορούσε δηλαδή η κυβέρνηση να εμφυτεύσει ψευδείς πληροφορίες για να καταστρέψει ένα άτομο που αντιτίθεται στην κυβέρνηση. Το σύστημα Lucid μπορεί να κάνει τους ανθρώπους οτιδήποτε θέλουν οι χειριστές του. Δυστυχώς έχουν περάσει μέρες που μπορούσαμε με αίσθημα ασφάλειας να εμπιστευόμαστε την αστυνομία. Η περίπτωση του Thompson μας έδειξε, του O.G. Thompson στην Αμερική, μας έδειξε ότι οι ασφαλίτες όντως ψεύδονται. Κατασκευάζουν κατηγορίες για ανθρώπους που αντιστέκονται στο σύστημα. Δηλαδή είναι κατασκευασμένες πληροφορίες. Η ομοσπονδιακή αστυνομία ανέχεται τα κουκουλώματα που θέλει το σύστημα Lucid. Την ημέρα που η Ουάσιγκτον θα καταργήσει τα κουκουλώματα και θα διερευνήσει τις πλειάδες βρώμικων περιστατικών, θα έχει αποκτήσει μια ηθική προσέγγιση στη ζωή και στην εργασία. Τότε επιτέλους θα ακούσουμε τους υποστηρικτές του Lucid, εφόσον μπορούν να ανασκευάσουν αυτό το σύστημα, θα πρέπει να το σταματήσουν ή να το ανακατασκευάσουν. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, δεν εμπιστευόμαστε στην Ουάσιγκτον ένα όπλο όπως είναι το Lucid, όπως ακριβώς δεν εμπιστευόμαστε τους ασφαλίτες της ασφάλειας που μπαίνουν μέσα στις διαδηλώσεις. Μην βγάζετε το πορτοφόλι σας μόλις φτάσετε στο ταμείο. Αφού τα τρόφιμα που πήρατε έχουν τιμολογηθεί και συσκευαστεί, απλώς περάστε με το δεξί σας χέρι πάνω από το ψηφιακό σαρωτή σκάνερ, κωδικό του κομπιούτερ που έχουν πάντα που το έχουν παντοπολία και το σούπερ μάρκετ, και το αντίτιμο θα αφαιρεθεί αυτόματα από τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Σύμφωνα με τον Τιμ Βίλαντ, αρχισυντάκτη του διμηνιαίου περιοδικού Φουτουρίσεις, μελλοντολόγοι της νεοεποχικής οργάνωσης Παγκόσμια Μελλοντική Κοινωνία που έχει έδρα την Ουάσιγκτον και ισχυρίζεται ότι έχει 27.000 μέλη, η τεχνολογία πάνω στην οποία θα βασιστεί ένα τέτοιο ανθρώπινο βιοτσίπ είναι σχετικά απλή και με τη λίγη τελειοποίηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτό το τσίπ στην παλάμη ή πάνω στο χέρι, να εμφυτεύσουμε το μικροτσίπ στα νεογέννητα βρέφη. Αυτό τη θεωρία με το τσίπ στο χέρι την υποστηρίζει στην Ελλάδα και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Είχε πει κάποτε ότι θα μπορούσαμε να εμφυτευτούμε στο πίσω μέρος της παλάμης ένα τσίπ και να κάνουμε όλες τις δουλειές μας εύκολα. Θα καταργούσαμε την γραφειοκρατία, θα καταργούσαμε τις ουρές, θα καταργούσαμε τα πάντα. Αυτό λοιπόν θα αντικαταστήσει την κάρτα, την ταυτότητά μας αυτή, θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο υγείας μας, θα αντικαταστήσει την κάρτα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κάποια μέρα θα αντικαταστήσει ακόμη τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας ή του σπιτιού, λέει ο Βίλαρτ, που είναι φανατικός για το chip στην παλάμη. Στο ταμείο του σούπερ μάρκετ απλώς θα περνάτε το χέρι σας πάνω από το σκάνερ και θα χρεώνετε αυτόματα ο τραπεζικός σας λογαριασμός με το ανάλογο ποσό. Δεν θα χρειάζεται να περιμένετε σε ουρές ούτε σε τίποτα. Μήπως είναι υπερβολικά παρατραβηγμένα όλα αυτά που θα πραγματοποιηθούν στις μέρες μας? Καθόλου. Τις τελευταίες 2000 ετίες ο δυτικός πολιτισμός έχει μεταβεί από την εποχή της πίστης, την εποχή της λογικής και στη συνέχεια την εποχή των ανακαλύψεων και της επιστήμης. Σήμερα μας λένε ότι ζούμε την εποχή της πληροφορικής. Φαίνεται μάλιστα ότι ο τεχνολογικός τομέας που θα πάρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον θα είναι η τηλεματική, η πληροφορία που θα αφορά την οικονομία. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης, όπως είναι, έκανε το credit score που αναφέρεται στην οικονομία των ανθρώπων και έχει μια κλίμακα αριθμών από το 1 μέχρι το 6 για μας τα νοικοκυριά και τα άτομα και από το 1 μέχρι το 10 για τις επιχειρήσεις. Εάν λοιπόν κάποια στιγμή μας τύχει μια ατυχία και δεν μπορούμε να πληρώσουμε το λογαριασμό του ρεύματος, θα μας κόβουν αυτόματα το ρεύμα. Και θα πρέπει να εξοφλήσουμε το λογαριασμό τον τρέχοντα και το λογαριασμό που δεν πληρώσαμε για να ξανασυνδεθεί το ρεύμα. Το ίδιο θα γίνεται στο νερό, το ίδιο θα γίνεται αν πέσουμε από τη βαθμολογία από το 1 μέχρι το 6 που έχουν επιβάλει ο νόμος του Μητσοτάκη στο 3, θα μπορούν να μας κόψουν τη διάθεση στα χρήματα, την επαφή με τα χρήματα. Να μας κάνουν να μην μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Αυτό είναι ένας φασισμός και απάνθρωπος που θα εφαρμοστεί σιγά σιγά σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε από την Κίνα με την κοινωνική πίστοση και όπως είπε και ο Κλάους Σβάμπ, είναι οδηγός για να εφαρμοστεί και στις δυτικές κοινωνίες. Ο Χαράρη έχει πει δεν θα έχετε τίποτα και θα είστε ευτυχισμένοι. Πλησιάζουν λοιπόν οι εποχές αυτές και ο κόσμος πρέπει να αντισταθεί, να σχηματίσει ομάδες αντίστασης και να μην δεχτεί όλα αυτά τα κομπιούτερα, αυτά που θα καταπιέσουν τη ζωή μας και θα μας αποκλείουν από τα αγαθά που είναι για τη διαβίωση. Γιατί αν σου κόψουν το ρεύμα και το νερό, δεν μπορείς να επιβιώσεις έτσι στη σημερινή κοινωνία. Και αυτό ο Μητσοτάκης το θεωρεί λογικό. Να μην σου κόψουν το ρεύμα αν δεν πληρώσεις. Έχεις δηλαδή μια στιγμιαία αδυναμία πληρωμής, έχεις μια αρρώστια ή θέλεις να πληρώσεις κάποια υποχρέωση για τα παιδιά σου ή να πάρεις τρόφιμα και δεν σου βγαίνει ο μισθός και αφήνεις το λογαριασμό να φύγει. Αυτό θεωρείται ότι δεν πληρώσεις το λογαριασμό και θα πρέπει να πληρώσεις τον τρέχοντα λογαριασμό που θα έρθει με αυτό που δεν πλήρωσες. Αν δεν έχεις, θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5 και από εκεί στο 4 και στο 3 και στο 2, θα σου κόβουν το ρεύμα. Το ίδιο και το νερό. Θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Εάν δεν είσαι σύμφωνα, δεν πληρώνεις την εφορία σου. Αν δεν πληρώσεις την εφορία σου, θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Θα είσαι φτωχός και δεν θα έχεις τίποτα. Αυτό το σχέδιο, όπως είναι κομμάτι του κωδικού Lucid. Και ο Μητσοτάκης εφαρμόζει την Ατζέντα 30 που την είχε πάνω στο γραφείο του σε ένα μπλε βιβλίο σαν τη μεγάλη επανεκκίνηση. Great Reset. Great Reset και Ατζέντα 30 είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Το 2030 έρχεται ταχύτατα, είμαστε μέσα στο 2026, θα φεύγει το 2026 και θα μπούμε στο 2027 και εκεί τα πράγματα οικονομικά θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Σήμερα το πετρέλαιο πέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι και σιγά σιγά ανεβαίνει. Αν φτάσει 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, ξέρετε πόσο θα φτάσουν τα τρόφιμα. Θα θέλεις ένα μισθό για να πληρώσεις τα καθημερινά σου τρόφιμα. Γιατί αυτό δεν θα σταματήσει. Όσο αυτοί είναι απληστοί, τόσο μεγαλώνει η απληστία τους. Και όσο η κυβέρνηση συντάσσεται με τους άπληστους και όχι με το λαό, έτσι ο λαός κάποια στιγμή θα υποφέρει. Είπαμε σήμερα για το σύστημα Lucid, γιατί δεν λέει κανένα ραδιόφωνο ή καμιά εφημερίδα ότι στην Αμερική δημιουργούνται πρακτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μια από αυτές τις πρακτικές είναι το σύστημα Lucid και θα πρέπει να ξέρουμε τι έρχεται, γιατί για να μπορέσουμε να αμυνθούμε. Είναι άμυνα. Όταν κάποιος σου επιτίθεται και σου κλέβει τη ζωή, πρέπει να αμυνθείς. Και αφού αυτό σου κλέβει τη ζωή, πρέπει να τον φοβήσεις. Αν η εξουσία βασίζεται πάνω στο φόβο, έτσι, πρέπει και εσύ να επιβάλλεις το φόβο πάνω στην εξουσία, ώστε ο λαός να μπορέσει να επιβιώσει με συνθήκες ανεκτές. Δηλαδή με συνθήκες που να καλύπτουν τις στοιχειώδες ανάγκες του. Και σιγά σιγά, όπως φαίνεται, έχουμε δύο παγκόσμιους πολέμους, δύο πολέμους τώρα. Στη Μέση Ανατολή και στη Ρωσία με την Ουκρανία. Αυτό είναι δύο πληγές. Οι δύο πληγές αυτές ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων και των αγαθών. Και κάποια στιγμή, επειδή οι μισθοί δεν ανεβαίνουν, οι μισθοί ταυτόχρονα, όταν έχουν ανέβει σε τρία χρόνια 30% οι τιμές των αγαθών και οι μισθοί έχουν ανέβει 2,5%, δεν είναι τίποτα αυτό. Εξανεμίζεται η αύξηση όταν πας μια μέρα μόνο στο σούπερ μάρκετ. Και κάποια στιγμή θα στριμωχτούμε τόσο πολύ που θα πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Έχετε βάλτε στην άκρη του μυαλού σας αυτή την πιθανότητα σαν μελλοντική και προετοιμαστείτε, γιατί αυτά που έρχονται είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Ναι, πρέπει να πούμε
0: που
1: ότι...
0: δεν το ξέρει κανένας Έλληνας, νομίζω.
1: Βέβαια, πρέπει να πούμε όμως κάτι, Δημήτρη, ότι σε αυτόν τον έλεγχο σκέψης ο Έλληνας μπορεί να αντιδράσει και ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα μπορεί να αντιδράσει. Ποτέ δεν θα μπορέσει κανένας ολοκληρωτικά να ελέγξει τη σκέψη μας και την αντίληψή μας, αν πραγματικά μορφωνόμαστε, διαβάζουμε και προσπαθούμε τουλάχιστον νοητικά να αντιδράσουμε.
0: Κοίτα, εμείς τα λέμε από αυτή την εκπομπή. Έτσι. Είναι και κάνουμε εναλλακτικές παρεμβάσεις. Έχεις δει καμιά εφημερίδα ή κανένα σταθμό να μιλάει για το σχέδιο Lucid?
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Και αυτά που είπες προηγουμένως, ότι εμείς έχουμε πει αυτά τα πράγματα εδώ και δύο χρόνια που έρχονται σήμερα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εναλλακτικές ενημερώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται πουθενά, ούτε σε εφημερίδες, ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό, Γρηγόρη, η εκπομπή μας είναι πρωτοποριακή. Καμιά άλλη εκπομπή δεν ενημερώνει δύο χρόνια πριν για τα μελούμενα που θα γίνουν μετά από δύο χρόνια. Και τώρα το σχέδιο Lucid εξελίσσεται. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί στην τελική του μορφή, αλλά νομίζω ότι οι λαοί θα αντιδράσουν. Αλλά πρέπει να οργανωθούν και να είναι δυνατοί. Και οργάνωση στον ελληνικό λαό δεν βλέπω να υπάρχει. Δεν βλέπω να υπάρχει μια οργανωμένη αντίσταση σε αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει οργανωμένη αντίδραση. Πρέπει δηλαδή να οργανωθούμε σιγά σιγά και να γίνουμε μια μάζα τέτοια που να μπορεί να μας ακουμπήσει κανένας και να επικρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι η σημαία αυτής της εκπομπής. Κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Κοινωνική δικαιοσύνη, συμφωνώ. Ξέρεις όμως γιατί δεν μπορούμε να γίνουμε μια μάζα? Γιατί πέρα από τους βολεμένους, οι οποίοι, εντάξει, λένε τα τρελά τους και τους έχει αποβάλει, θεωρώ, η κοινωνία όλους αυτούς τους βολεμένους, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Τώρα μεσημεριάτικα, χίλια συγγνώμη ζητάμε που μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πέρα από τους βολεμένους υπάρχουν και οι βλαμμένοι. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι οι βλαμμένοι, Δημήτρη.
0: Είναι οι βλαμμένοι γιατί το σχολείο δεν δουλεύει σωστά. Το σχολείο δεν βγάζει ανθρώπους με συνείδηση. Βγάζει ραγιάδες. Και όλοι αυτοί οι βλαμμένοι ραγιάδες φυσικά είναι μια μεγάλη μάζα, γιατί όλοι έχουν βγει από τα ελληνικά σχολεία. 1 εκατομμύριο φοιτητές από το 2012 μέχρι το 2026 έχουν πάει στο εξωτερικό. Τα καλύτερα μυαλά σπουδάζουν εδώ και πηγαίνουν και δουλεύουν στις πολυεθνικές του εξωτερικού. Πρέπει το σχολείο να αλλάξει άμεσα και να εμφυσίσει στους μαθητές μια συνείδηση, πρώτα απ' όλα ελληνική, και μετά πατριωτική, και να τους πει δηλαδή ότι δεν πρέπει να αναρχόμαστε να μας πατάνε στο κεφάλι και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Μας πατάνε. Και μας πατάνε οικονομικά. Αυτό το scoring credit θα φέρει, ξέρεις, πόσες δημεύσεις περιουσιών. Μαζικές δημεύσεις περιουσιών. που έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης. Περίμενε λίγο και θα δεις. Μαζικές δημεύσεις περιουσιών. Αυτό το credit scoring που έφερε, αυτό το σκοπό έχει. Αυτό το σκοπό. Την η Ελλάδα να κατοικηθεί από έναν άλλο λαό που θα έχει έρθει μαζί με τους μετανάστες και θα έχει ενσωματωθεί ταυτόχρονα στην ελληνική κοινωνία. Αν όμως δεν αντιδράσουμε, θα μας τα πάρουν όλα. Ο Χαράρη έλεγε, δεν θα έχετε τίποτα και θα είσαστε ευτυχισμένοι. Και αυτό πάνε να κάνουν τώρα. Αυτό το credit score που ψηφίσανε, δεν ξέρω ποιοι το ψηφίσανε, θα φέρει φτώχεια μεγάλη. Φτώχεια μεγάλη. Και ελπίζω και εύχομαι να φέρει και μεγάλη αντίδραση. Και μεγάλη αντίδραση. Δεν μπορούμε να σταθούμε με τα χέρια ενωμένα όταν βλέπουμε να κατάσχεται το σπίτι του διπλανού μας ή του γειτονά μας. Και η ΑΔΕ, μην ξεχνάς, ότι έχει εντατικοποιήσει ένα σύστημα πληστηριασμών των σπιτιών των Ελλήνων, των ακινήτων των Ελλήνων. Έτσι, το πρόγραμμά της το φετινό έχει εντατικοποιήσει τους πληστηριασμούς. Αυτό τι σου λέει? Ότι θα πρέπει σιγά σιγά να αμυνόμαστε. Δεν μπορεί να πάμε στα πρόβατα στη σφαγή. Αυτή είναι η σημερινή παρέμβαση, Γρηγόρη μου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, πραγματικά.
0: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εμείς τα λέμε πριν γίνουν και οι ακροατές μας ας πάρουν τα μέτρα τους και ας ενωθούν όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε το τσουνάμι που έρχεται, το οικονομικό τσουνάμι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Δημήτρη. Απόγευμα. Γεια σου, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Δημήτρης Τραπεζικός, ένας και μοναδικός. Κάθε Τετάρτη στις 3 και 4 έχουμε το ραντεβού για τις αποκαλύψεις που κάνει. Μοναδικές αποκαλύψεις, μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Τον ευχαριστούμε πολύ. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Σερετής. Λοιπόν, τραγουδάκι και τα λέμε αύριο. Καλά να περάσετε ό,τι αν κάνετε και να έχετε πάντα το κεφάλι ψηλά. Και μαζί με το κεφάλι βάλτε ψηλά και μια ελληνική σημαία. Εγώ γουστάρω την πολεμική, γιατί έχουμε πόλεμο υβριδικό. Πάμε, δώσ' το. Άνοιξέ του τρελού που δεν έχει. Πού να πάει.

0: ώρα είναι 4.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
3: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
3: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση ιδανική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Κάθε πρωί η ενημέρωση αποκτά φωνή. Με καθαρή ματιά στα γεγονότα, ουσιαστικό σχολιασμό και ζωντανή επαφή με την επικαιρότητα. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
3: Γεια σας, μαζί λοιπόν κάθε πρωί από τις 10.30 έως τις 12.30 το μεσημέρι. Κάθε μέρα, κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.
2: Ο Νίκος Κυριακάκης ανοίγει το Πρωινό Βήμα και δίνει τον λόγο στα πρόσωπα, στις ειδήσεις και στα ζητήματα που διαμορφώνουν την ημέρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία, Ελλάδα και κόσμος. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς θόρυβο. Νεουσία. Πρωινό Βήμα με τον Νίκο Κυριακάκη.
4: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράκι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
5: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσις ΑΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μονόδρομος.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Μην μπερδευτείς. Για κρατήσεις, 6980-59-58-55. Και στο site www.explore.gr, χωρίς το ή στο τέλος. Explore.gr, Premium Experiences.
1: Circo Nacional de Cuba. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

0: φωνή μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν νήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Φλας Κρήτης 95,8.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της. Δείτε από κοντά όλες τις υπέροχες συλλογές σε σετ κρεβατοκάμαρας και μεμονωμένα έπιπλα με πιστοποιητικό αυθεντικότητας. Join στο Τζοράκης Home. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλο το νομό Ηρακλείου. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζη. Join us.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Flash Κρήτης 95,8.
2: Έχεις φανταστεί εκδρομή στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις πώς να το οργανώσεις? Είμαστε εδώ για σένα. Explore.gr Premium Experiences. Από Via Ferrata και Canyoning στο βουνό, μέχρι 4x4 Jeep Safari και καταμαράν στη θάλασσα του Αιγαίου. Εκδρομές με την παρέα σου, mini groups, private experiences, αλλά και εκδρομές με εισιτήριο. Απ' όλα έχει ο Μπαξές. Και κάθε μέρα, μην ξεχνάς, ολοήμερη εκδρομή στο κρουταλιώτικο φαράγγι. Ζήσε την Κρήτη όπως την έχεις φανταστεί. Explore.gr, χωρίς το «ι» στο τέλος. Μην μπερδευτείς.

0: Για κρατήσεις 6980 59 58 55 και στο site www.explore.gr χωρίς το εις το τέλος. Explore.gr Premium Experiences.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.

Καλησπέρα ρηγματάκια μου, τι κάνετε? Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, Flash News, Flash Radio 95,8 με την Έλλη Κωστάκη, ρήγμα καρδιάς, κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ. Σήμερα έχουμε πολλά να πούμε, αλλά πριν πούμε οτιδήποτε, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που σταματάς για λίγο, χαμηλώνεις τη φωνή σου και αφήνεις τη μουσική να σε ταξιδέψει, να μιλήσει. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, όσα κι αν έχουν περάσει μέσα από τη ζωή μας, μόνο μέσα από ένα τραγούδι, μία νύχτα, μία έξοδο ή μία ανάμνηση, τελικά έχουν συνδεθεί μαζί μας περισσότερο από όσο νομίζαμε. Απόψε λοιπόν, πριν μπούμε στο θέμα μας, θα αφιερώσουμε αυτές τις πρώτες στιγμές στο δικό μας, τον αγαπημένο, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σε ένα καλλιτέχνη που με το δικό του τρόπο μπήκε στη ζωή μας, έντυσε με τα τραγούδια του τους έρωτες, τα ξενύχτια μας, τα ανοιχτά παράθυρα στο δρόμο με φωνές, το όσο ζω μα ζω που λέγαμε, αυτές τις συναυλίες και τις άπειρες αυτές αναμνήσεις που έχουμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όλοι μας. Γιατί μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά. Και ίσως αυτό τελικά να είναι το περίεργο με τα τραγούδια. Δεν μένουν απλώς τραγούδια. Γίνονται στιγμές, γίνονται άνθρωποι, γίνονται εκείνα τα βράδια που θα θυμάσαι για πάντα. Απόψε λοιπόν θέλω να ξεκινήσουμε με μουσική. Θέλω να μου στείλετε κι εσείς ποιο τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη σας θυμίζει μια στιγμή από τη ζωή σας. Θα μεταφερθούμε λίγο, θα θυμηθούμε. Εντάξει, στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι Γιώργο, εννοείται. Πάρα πολύ ξαφνικό. Αλλά και αυτά μες στη ζωή είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μπορούμε όμως να θυμόμαστε.

Υπάρχουν κάποιες ειδήσεις που όταν τις ακούς λες όχι, αυτό δεν πρόκειται να έχει συμβεί. Και όμως ο Μαζονάκης λοιπόν δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής. Ήταν αυτή η φωνή που θα μας συντροφεύει για πάντα, εννοείται. Εγώ ωστόσο είμαι λίγο σε σοκ, οπότε okay. Ήταν ένας αγαπημένος καλλιτέχνης. Και το περίεργο είναι ότι απόψε είχα αποφασίσει να μιλήσουμε για τους ανθρώπους. Για την εμπιστοσύνη, για την προδοσία, για εκείνους που άλλα δείχνουν και άλλα είναι. Για εκείνους που σε κάνουν κάποια στιγμή να αναρωτιέσαι ποιον έχω τελικά απέναντί μου. Και αυτό είναι το ωραίο με τον Γιώργο το Μαζονάκη, γιατί ειδικά το τελευταίο διάστημα είχε μιλήσει πολύ άνοιχτα για τους ανθρώπους, για την εμπιστοσύνη και για την προδοσία και για όσα έζησε και για το πόσο σημαντικό είναι να παίρνεις απόσταση και να κοιτάς τα γεγονότα και να μην μιλάς όταν θέλει ο άλλος, αλλά να μιλάς όταν θες εσύ και να παίρνεις αυτό το χώρο, να μην χειραγωγείσαι και να μην ζορίζεσαι για κανέναν. Και επειδή αυτή η εκπομπή γενικά έχει και προσωπικά βιώματα, βγαίνουν τα θέματα μέσα από όλη την εβδομάδα, σύμφωνα με αυτά που έχω μιλήσει με εσάς, με αυτά που έχω ακούσει, με αυτά που έχουν συμβεί σε μένα. Ήταν ένα combination πολύ περίεργο όλο αυτό που έγινε. Εκείνο λοιπόν που μου είχε κάνει εντύπωση στις τελευταίες του έτσι, συνεντεύξεις είναι ότι μίλησε πάρα πολύ για την προδοσία, για εκείνο το συναίσθημα που δεν σε πονάει μόνο επειδή κάποιος έκανε κάτι. Σε πονάει επειδή δεν περίμενες από το συγκεκριμένο άνθρωπο να το κάνει αυτό. Και αυτό, ρηγματάκια μου, είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της εμπιστοσύνης. Δεν σε διαλύει αυτό που έκανε ένας ξένος. Σε διαλύει αυτό που έκανε ένας άνθρωπος που είχες βάλει μέσα στην καρδιά σου. Αυτό είναι που πονάει. Που τον είχες πιστέψει και που δεν περίμενες ποτέ να χρειαστεί να τον κοιτάξεις και να πεις εσύ. Εσύ το έκανες αυτό. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, «Εγώ αγαπάω αναρχικά», και συνεχίζουμε παρέα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 281 30 24 5 65 τα τηλέφωνά σας και τα μηνύματα στο Viber του σταθμού 6999 63 00 33 για να μου πείτε εσείς όταν ακούτε Μαζονάκης ποιο τραγούδι σας έρχεται στο μυαλό και να το βάλουμε σήμερα παρέα.

Απόψε λοιπόν, πριν μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δύο πρόσωπα, για αυτούς τους ανθρώπους που φοράνε μάσκες και για αυτούς τους ανθρώπους που όλους μας έχουν πληγώσει, θέλω να κρατήσουμε λίγο τη σιωπή μας για έναν άνθρωπο που είχε το δικό του μοναδικό τρόπο να υπάρχει στη μουσική. Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν, 54 χρόνια, το ξέρω ότι όλοι έχετε συγκλονιστεί και εγώ μαζί σας, μια ολόκληρη εποχή. Απόψε λοιπόν θα τον ακούσουμε, όχι μόνο επειδή έφυγε, αλλά επειδή κάποια τραγούδια όταν τα έχεις ζήσει μαζί τους, δεν πεθαίνουν ποτέ. Καλό ταξίδι Γιώργο, καλό ταξίδι στο φως και έχω ήδη τα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Σοκαρίστηκα με τα δυσάρεστα αυτά νέα, όπως ήταν και εκείνα για την ψυχική του υγεία. Ο Μαζωνάκης ήταν τραγουδιστής που σημάδευσε τα φοιτητικά μου χρόνια, στιγμές με την παρέα μου, μπουζούκια, με τη Μαριλένα την ξαδέρφη μου στην Αθήνα μας. Όσο ζω μαζό, με αγαπημένο τραγούδι τις ώρες μικρές. Όπως είπε και ο Γιώργος, ώρες μικρές τα σκοτεινά, του πόνου πιάνω τη συχνότητα, σε θέλω τραγικά. Στην ταραγμένη μου ψυχή θα είσαι πάντα εκκρεμότητα σαν πόρτα ανοιχτή. Μου λείπεις, μου πέσε βαρύ. Καλό ταξίδι στο φως. Εμμανουέλα, ώρες μικρές για σένα, για την Πόπη, για την Ιωάννα που έστειλε και αυτή ένα μήνυμα ότι στενοχωρήθηκε πάρα πολύ με το θάνατό του, εννοείται. Ώρες μικρές και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη.

αφήνουμε πράγματα να περάσουν, γιατί η ζωή είναι στιγμές. Και οι στιγμές πρέπει να είναι καλές και χαρούμενες και γεμάτες για να έχουμε κάτι να θυμόμαστε. Η φιλοσοφία μου, Γιώργος Μαζωνάκης. Για πάμε.

Η φιλοσοφία μου όλα να τα κάνω. Αυτό να έχετε κι εσείς στο μυαλό σας και αυτή να είναι η φιλοσοφία σας. Γιατί στην ουσία η ζωή είναι πολύ μικρή, οπότε ό,τι βάλεις στο μυαλό σου να το κάνεις. Να έχεις τη δύναμη, το πείσμα και την αντοχή και την ενέργεια μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή που θα ταξιδέψεις. Γιατί όλοι θα ταξιδέψουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να έχεις κάνει ό,τι έχει βάλει το μυαλό σου. Το σώμα σου σίγουρα θα ακολουθήσει. Η δύναμη είναι στο μυαλό, έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Μην το ξεχνάμε. Γερνάμε όταν σταματάμε να σκεφτόμαστε και να θέλουμε να ζήσουμε. Εγώ σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω και τους υπόλοιπους ακροατές, μικρούς, μεγάλους, να αφιερώσω φυσικά αυτό το τραγούδι, τη φιλοσοφία, στη μικρή Δανάη, που είναι ξαπλωμένη μπροστά από ένα ραδιόφωνο και ακούει ρήγμα καρδιάς και μαζονάκι, και είναι πραγματικά ό,τι πιο 90's είδα σε εικόνα αυτή τη στιγμή, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το βίντεο. Δανάη, σ' αρέσουν τα τραγούδια, περνάς καλά? 4 χρονών ακροατές, αυτό θέλω. Θέλω ακροατές από 4 έως 104 και ελπίδα και καλής, που το κραυγάζουν και φωνάζουν με τα τραγούδια του Μαζονάκη, μια νέα γενιά που όμως έχει αυτές τις ρίζες που τους δίνει η δικιά μας γενιά. Παιδιά, θα μεγαλώσετε υπέρ.

Πάσχα. Θα είστε φανταστικά παιδιά χαρούμενα, επειδή θα σας μάθουμε εμείς. Φυσικά, θα πάρετε το φως από εμάς. Γιώργο, με πολύ πολύ αγάπη το επόμενο τραγούδι σε σένα, που παρόλο που νόμιζα ότι θα μου πεις το «Με λένε Γιώργο», δεν ήθελες αυτό, ήθελες, σου θυμήθηκες με την, αυτή την ανάμνηση του Μαζονάκη το 94 που έβλεπες στο Κρέτα Channel το βίντεο κλιπ «Με τα μάτια να το λες». Πάμε λοιπόν να σου αφαιρώσουμε το επόμενο τραγούδι. Είσαι και ο νούμερο ένα ακροατής fan club αυτού του σταθμού, πρέπει να με βοηθήσεις και στα υπόλοιπα που έχουμε πει, οπότε Γιώργο, «Με τα μάτια να το λες», Γιώργος Μαζονάκης, με πολύ αγάπη από εμάς για εσένα.

Και κάπως έτσι, απόψε ο Γιώργος Μαζωνάκης γίνεται η γέφυρα σε αυτή την εκπομπή. Γιατί μιλούσε για τη ζωή όπως την έζησε. Και σήμερα εμείς θα μιλήσουμε για ένα πράγμα που πονάει πολύ. Τους ανθρώπους που δεν ξέρεις τελικά ποιοι είναι. Τους ανθρώπους που σε κάνουν να εμπιστεύεσαι και μετά σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν έκανες καλά που τους εμπιστεύτηκες. Γιατί η μεγαλύτερη προδοσία δεν είναι πάντα το ψέμα. Μερικές φορές είναι να ανακαλύπτεις ότι ο άνθρωπος που νόμιζες ότι ήξερες ήταν τελικά κάποιος άλλος. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο στα έτσι τελευταίες φορές που μίλησε σε κάμερα. Είχε πει να μ' αγαπάνε, ναι, αλλά να με εκτιμάνε κιόλας,

Αγαπώ λέει, αγαπώ σημαίνει, αγάπη πάω, πάω στην αγάπη λοιπόν. Οπότε παιδιά, να αγαπάτε βαθιά, αληθινά και να προσπαθείτε να είστε 100% εαυτό σας. Οι άνθρωποι που θα σας αγαπήσουν, θα σας αγαπήσουν για αυτό ακριβώς που είστε. Αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν κοντά σας και αυτούς τους ανθρώπους να θέλετε κιόλας. Εγώ να καλησπερίσω στην παρέα μας και την Αλεξάνδρα και το Μινά που μόλις συντονίστηκαν στο 95,8. Τη Μαράνη Κωνστάνη, εννοείται από Αθήνα, και όλα τα παιδιά από Αθήνα που ακούνε. Την Εμμανουέλα και τον Ανέστη από την Αφρική, εκεί κάτω, στη Νότια Αφρική, που μας ακούνε. Την πολύ πολύ αγάπη μας σε αυτούς, στα λιοντάρια, στις Εύρες, παντού. Στα κορίτσια που ακούνε από το Ηράκλειο, στα κορίτσια από τις Αρχάνες, σε όλους όσους ακούνε, στο Άκα που ακούει την ώρα που κάνουν μπάσκετ και θα μου λείψουν πάρα πολύ αυτή τη σεζόν. Που όταν κάνεις μπάσκετ είναι πάρα πολύ ωραίο να ακούς Ρήγμα Καρδιάς 95,8 με την Έλλη Κωστάκη. Θα το χάσω κάπως αυτό, αλλά κάπως τώρα έχω πληγωθεί. Θα προσπαθήσω να το ξεπεράσω. Είναι μια καινούρια σεζόν, ένας καινούριος Σεπτέμβρης. Ξεκινάει πολύ δυναμικά. Ελπίζω όλοι σας να έχετε πολύ πολύ μεγάλη δύναμη και αγάπη και να έχετε γεμίσει τις μπαταρίες σας από αυτό το καλοκαίρι που πέρασε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε, όπως λέει και η φίλη μου Αλεξάνδρα, και εννοείται έχει δίκιο. Να κοιτάς μπροστά και να χαμογελάς και να αφήνεις πίσω σου ό,τι σου τρώει ενέργεια και τα λίγα λιγότερα, όπως λέει και μια άλλη φίλη μου. Δεν χρειάζεται, παιδιά, να πολύ συζητάμε και να πολύ προσπαθούμε να πείσουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Ξέρουμε. Ας αποφασίσουν οι απέναντι πώς μας βλέπουν και ας κρατήσουν αυτή την άποψη για τον εαυτό τους. Και όλα καλά. Πάλι φίλοι, εμείς γυρνάμε εδώ, Γιώργος Μαζωνάκης, στο Παράξενο με μένα, και μετά πάμε να συζητήσουμε αυτό το φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει γενικά και είναι ένα βαθύ ζήτημα ανάλυσης. Σας θέλω μαζί μου στο 281-30-24-565. Πάρτε με τηλέφωνο να μιλήσουμε για ανθρώπους που άλλα λέγαν, άλλα κάναν και άλλα εννοούσαν, και για αυτούς που τους βλέπεις και λες, μωρέ, αποκλείεται, καλά παιδιά είναι, αποκλείεται να φέρεται έτσι, αποκλείεται να το έχει κάνει αυτός, και εν τέλει η ζωή σε κάνει και βλέπεις το κανονικό του πρόσωπο. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά λίγο μετά. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη, το Παράξενο με μένα.

Εδώ λοιπόν ξανά, ρήγμα καρδιάς κάθε Τετάρτη 8 με 10 στο 95,8 το σταθμό της καρδιάς σας. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους που κάπως εμπιστευτήκαμε και κάπως μας έδειξαν άλλα στην πορεία. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί εσάς, εμένα μου έχει συμβεί και δεν ξέρω αν φταίει η εκπομπή, το ότι μιλάω με κόσμο, το ότι ρωτάω, αλλά μαθαίνω πολλά πράγματα, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν και εσείς το παθαίνετε αυτό. Οι άνθρωποι γενικά έχουν κάποια θεματάκια, να το πω ευγενικά, να το πω έτσι, μέσα στα όρια τα ραδιοφωνικά, μέσα στα ντεξ που επιτρέπονται, δεν ξέρω πώς να το πω. Εμείς, πρώτα απ' όλα εγώ, ίσως έχω θέματα, πολλά άλυτα. Πάω στον ψυχολόγο για αυτόν τον λόγο, οκ. Okay. Αλλά γενικά εσείς παρατηρείτε ότι γύρω μας όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάπως κάτι δεν κολλάει. Άλλα σου λένε τη μία, άλλα σου λένε την άλλη, κάπως δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθούν. Έχεις στο μυαλό σου ότι αποκλείεται να γίνει κάτι και εν τέλει γίνεται. Δεν ξέρω. Υπάρχουν άραγε σημάδια που βλέπουμε από την αρχή και απλώς επιλέγουμε να τα αγνοήσουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο στα ερωτικά, Παναγία μου. Είναι στα φιλικά, στα καθημερινά, στα επαγγελματικά. Είναι σε όλες τις διαπροσωπικές σχέσεις που είναι πάνω από ένας. Εσείς, ποια είναι η δικιά σας η άποψη? Τι γίνεται, πώς το βιώνετε, τι γίνεται στην καθημερινότητά σας? Στείλτε μου ένα μήνυμα στο 6999-63-0033 στο Viber, να μου πείτε τη δικιά σας άποψη πάνω στο θέμα. Ή αν θέλετε να βγούμε on air και να το συζητήσουμε, 281-30-24-565 το τηλέφωνο του σταθμού. Με παίρνετε τηλέφωνο για να πούμε αν υπάρχουν άραγε σημάδια που βλέπουμε στην αρχή και απλώς επιλέγουμε να τα αγνοήσουμε. Και ποια είναι αυτά? Θα σας πω εγώ εδώ πέρα μία λίστα με 5 σως σημάδια. Να μου πει αν ποτέ τα έχετε παραμελήσει, τα έχετε προσπεράσει, τα έχετε αγνοήσει κάποια στιγμή στη ζωή σας. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω σας που μιλάνε άσχημα για άλλους όταν είστε μπροστά? Να ξέρετε ότι αν κάποιος μιλάει άσχημα για κάποιον όταν είσαι μπροστά σε εσένα, θα μιλήσει άσχημα για σένα όταν φύγεις σε αυτούς. Αυτό έτσι πάει, το λέγανε και παλί. Σου μεταφέρει, λέει, μυστικά άλλων. Αυτό, παιδιά, πόσο άσχημο. Να μην μπορείς να εμπιστεύεσαι, να μην μπορείς να πεις σε κάποιον θέλω αυτό να μείνει μεταξύ μας και να ξέρεις ότι θα μείνει μεταξύ σας. Αλλάζει γνώμη ανάλογα με το ποιος είναι μπροστά. Πόσες φορές? Και τις περισσότερες φορές αυτό το λένε κάποιοι, το μεταφράζουν διπλωματία, το μεταφράζουν ότι λέει την αλήθεια, ότι είναι ντόμπρος. Όχι. Όταν ποτέ αυτός δεν φταίει. Όταν κάθε ιστορία έχει πάντα έναν άλλον που φταίει, που είναι ένοχος, που κάτι έκανε λάθος. Και όταν το τελευταίο και το πιο σημαντικό, όταν εσύ μιλάς σε κάποιον για να του πεις τι σε πείραξε και στο τέλος φτάνεις εσύ να ζητάς συγγνώμη για τη δικιά σου συμπεριφορά, γιατί μέσα σε αυτή τη συζήτηση κάπως κάποιος κατάφερε να τα γυρίσει τούμπα. Πάμε να ακούσουμε Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα, Μη Γυρίσεις, και τα επόμενα τραγούδια είναι αφιερωμένα σε όλους αυτούς που κάπως κάτι άλλο ήταν και κάτι άλλο έδειξαν στην πορεία, και θέλω και τις δικές παραγγελίες και τα δικά σας μηνύματα για να χτίσουμε μαζί το ρήγμα καρδιάς.

Παιδιά, πόσο μ' αρέσει που πήραν φωτιά τα μηνύματα στο Viber 6999-63-0033. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ με την υποστήριξη, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που καίει, γιατί όλοι μας έχουμε περάσει, έχουμε ακουμπήσει, έχει συμβεί σε εμάς. Και σε αυτό το σημείο θέλω να κολλήσω λίγο, και επειδή τώρα που έγινε αυτό το δύσκολο γεγονός, το στενάγορο γεγονός με το Γιώργο του Μαζονάκη, το Instagram όλων θα γεμίσει με reels, με συνεντεύξεις, με αποσπάσματα από αυτά που έχει πει, από αυτά που έχει κάνει, με τραγούδια, με εικόνες που πάνω λένε τα τραγούδια του και όλα αυτά. Εννοείται, είναι σημαντικό, αλλά όπως λέει και μια φίλη μου, να ζούμε το κάθε δευτερόλεπτο, παιδιά. Όταν ταξιδέψεις, ταξίδεψες. Τι ωραία, περνάς. Θα ζούνε μαζί σου, αλλά για σένα τώρα, ό,τι έχεις να ζήσεις, να το κάνεις τώρα, όχι αύριο, ούτε χτες, σήμερα, το σήμερα έχουμε. Οπότε μέσα σε όλα αυτά εγώ είδα και κάτι πάρα πολύ όμορφο όμως που είχε πει σε μια συνέντευξή του την Ελένη Μενεγάκη ο Γιώργος Μαζονάκης, και θέλω να σας το μεταφέρω, που είχε πει ότι είναι δύσκολο να εμπιστεύεσαι ανθρώπους. Γιατί λέει, πολλοί νομίζουν ότι τους ρωτάω, λέει, πολλές φορές, έχετε φίλους? Και μου απαντάνε ναι έχουμε. Έτσι λέει, χωρίς να το σκεφτούν. Και καταλαβαίνω ότι δεν ξέρουν. Γιατί ο πραγματικός φίλος είναι αυτός που θα χαρεί με τη χαρά σου πραγματικά, αλλά βάσει εσένα, όχι βάσει αυτόν. Που θα χαρεί με αυτό που περνάς και με αυτό που ζεις και έτσι όπως είσαι, για σένα. Όχι επειδή αυτός τώρα είναι καλά, επειδή αυτός τώρα είναι okay, επειδή αυτός τώρα έχει σχέση, έχει οικογένεια, έχει λεφτά, έχει δουλειά. Μπορεί να πηγαίνουν όλα χάλια στη δικιά του τη ζωή, και ο αληθινός φίλος θα χαρεί με σένα. Θα χαρεί και θα στενοχωρηθεί, πραγματικά όμως, και στις λύπες και στις χαρές. Και στις χαρές ίσως πιο σημαντικό, γιατί στις λύπες όλοι έρχονται, και από ίκτο ίσως. Αλλά στις χαρές ποιος είναι εκεί μαζί σου? Και το πιο ένα πολύ ωραίο μήνυμα που έλαβα από τον Νίκο, γεια σου Νίκο που μας ακούς, από το Ηράκλειο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ Ηρακλειάκη για αυτή την ανωδική πορεία που έχουμε μαζί. Όταν κάποιος λέει, σου λέει συνέχεια, εγώ δεν εμπιστεύομαι κανέναν, στην αρχή το βλέπεις σαν τραύμα. Μετά όμως σιγά σιγά ανακαλύπτεις ότι δεν εμπιστεύεται κανέναν, γιατί ο ίδιος κάνει πράγματα που δεν θα ήθελε να του κάνουν. Για σκεφτείτε το λίγο. Οι άνθρωποι που είναι γεμάτοι, που είναι χαρούμενοι, που είναι που περνάνε καλά, που χαίρονται με τη ζωή τους, που έχουν φτιάξει αυτό που γουστάρουν, δεν έχουν κακία μέσα τους. Δεν σε κοιτάνε με έτσι ύπουλο τρόπο να προσπαθήσουν να σου κάνουν κακό. Όχι, είναι πολύ απλοί. Και ίσως αυτό να είναι καμπανάκι για να ξεχωρίζουμε. Γιατί ο άνθρωπος που όντως είναι καλά με τον εαυτό του, προσφέρει απλόχερα και την καλή του τη διάθεση στους άλλους.

0: Ίσως αύριο. Ίσως αύριο να είναι αργά, παιδιά. Ίσως αύριο να είναι αργά. Και πάρ' το όπως θες. Πολλά φιλιά και την καλησπέρα μας στη You Lucky in Crete, που μας ακούει και που μας υποστηρίζει. Φιλιά πολλά. Και εγώ εδώ πέρα σε αυτό το σημείο να διαβάσω άλλο ένα πολύ όμορφο μήνυμα που ήρθε σε σχέση και με αυτά που λέγαμε από την ακροάτρια, που λέει: το δικό μου επίσης ήταν για μια φίλη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστούμε για το θέμα. Όντως ισχύει. Όποτε της έλεγα κάτι καλό που μου συνέβαινε, έβρισκε αμέσως κάτι αρνητικό. Ναι, ρε, φίλη, αλλά πάντα, πάντα αυτό έλεγε. Εγώ δεν το έβλεπα. Έλεγα: να, έχω και μια φίλη ρεαλίστρια. Μέχρι που κατάλαβα ότι χαιρόταν περισσότερο όταν κάτι μου πήγαινε στραβά, παρά καλά. Κοίτα, μερικές φορές όντως ισχύει αυτό, παιδιά. Μπερδεύουμε λίγο τις έννοιες, γιατί επίσης αυτές οι έννοιες είναι λίγο λεπτές ισορροπίες. Είναι λεπτή η ισορροπία του να είσαι ρεαλιστής, και πρέπει να είσαι ρεαλιστής στη ζωή. Πρέπει να λες την αλήθεια. Πρέπει, όσο και να πονάει, να βοηθάς την κατάσταση, αλλά πρέπει τα συναισθήματα να είναι αληθινά. Και όταν είναι αληθινά, δεν μπερδεύονται. Όταν δεν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, ο άλλος το αναγνωρίζει, γιατί είναι η ενέργεια. Την ενέργεια να μάθεις να τη διαβάζεις. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ ξανά μαζί, ρήγμα καρδιάς, με τα δικά σας μηνύματα και υπέροχα τραγούδια.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Flash Κρήτης 95,8.
3: Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Κηρύτσι ΕΠΕ. Διαφέρουμε γιατί διαθέτουμε μόνο ατρακάριστα ελληνικά οχήματα. Με εγγυημένα χιλιόμετρα, βιβλία σέρβις, πλήρως ενημερωμένα και φυσικά δεκτός οποιοδήποτε έλεγχος σε συνεργείο της εμπιστοσύνης σας. Ακόμη, επαγγελματικά και αγροτικά αυτοκίνητα των μεγαλύτερων εταιριών. Κηρύτσι ΕΠΕ. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μας κάνουν να είμαστε δίπλα σας με την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 6948-6171-65. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, οδός Δέλτα Μικρό, έναντι Κρήτη TV. Κηρύτσι ΕΠΕ. Όταν η επιλογή είναι μόνο

Και εδώ ξανά μετά τις διαφημίσεις, στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, 8 με 10 κάθε Τετάρτη, Ρήγμα Καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη στο 95,8. Είμαστε εδώ, συζητάμε, αν τώρα μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο ή μόλις τώρα συντονίστηκες, συζητάμε σήμερα για ανθρώπους που άλλα είναι και άλλα δείχνουν και άλλα εννοούν, για σχέσεις, φίλους, αγαπητικούς, οικογένεια, συνεργάτες, που κάπως η συμπεριφορά τους δεν ήταν αυτή που εμείς πιστεύαμε ή αυτή που μας είχαν δείξει τόσο καιρό. Και αν σου έχει συμβεί και σένα, μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα στο 6999-63-0033 ή να μας πάρεις τηλέφωνο στο 2813-0-24565 να μοιραστούμε μαζί τις δικές μας έτσι εμπειρίες ζωής και να τις συζητήσουμε. Εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι είχα μια συζήτηση και θέλω να συνδέσω λίγο με αυτά που έλεγα πριν. Έχω μια φίλη που μου έλεγε και συζητούσαμε προχθές στο γραφείο για το ένστικτο. Και παιδιά, το ένστικτο είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Για μένα έχει δουλέψει πάρα πολύ, αλλά πιστεύω για όλο τον κόσμο. Είναι το καμπανάκι αυτό που πριν το μυαλό και η καρδιά καταλάβει, το ένστικτό σου κάτι σου λέει. Όταν μάθεις να ακούς αυτή τη μικρή φωνούλα μέσα σου, θα σε βγάλει στα ανοιχτά. Και το ένστικτο θα σε προστατέψει. Δεν είναι κάτι που θα σε πάει σε ένα λάθος δρόμο. Γιατί ο οργανισμός μας από μόνος του προσπαθεί να επιβιώσει. Άρα να ακούμε το ένστικτό μας. Και αυτή μου έλεγε ότι κάθε φορά που ακούει το ένστικτό της, σκέφτεται πω είμαι καχύποπτη, πω τι σκέφτομαι πάλι, ίσως να μην ισχύει αυτό. Και να μην ισχύει, να ακούς το ένστικτό σου και να προσπαθείς να το μάθεις, να το ερευνήσεις. Να μην είσαι καχύποπτη, αλλά να είσαι αλήθεια εκεί. Να μην σκέφτεσαι, να μην φαντασιώνεσαι πράγματα, αλλά να ψάχνεις στοιχεία. Γιατί ό,τι έχει βάλει το ένστικτό σου μέσα στο μυαλό σου θα είναι η πραγματικότητα που θα ζήσεις. Άρα καλύτερα είναι να μην βρεθείς προεκπλήξεων. Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Καρά, Απορώ, και με πολύ αγάπη σας το αφιερώνω και σε σένα που το έβαλες σε αυτή τη λίστα και το αγαπάς. Και μετά γυρίζουμε με τα δικά σας τραγούδια και τις δικές σας αφιερώσεις.

Πάρα πολύ ωραίος. Αντώνης φυσικά, εννοείται, Αντώνης Ρέμπος, δίκοπο μαχαίρι, και το αφιερώνω με πάρα πάρα πολύ αγάπη στη Μαρία, που μαζί έχουμε ζήσει και αν έχουμε ζήσει στιγμές συναυλιών, και Μαζονάκη και Αντώνη, εννοείται. Μαράκι, φίλια πολλά, σε περιμένω και ο Νέαρ. Εμείς πάμε να ακούσουμε Νατάση Θεοδωρίδου, Αχάριστη Καρδιά.

0: το τυχερό ακροατή. Ναι, πάμε σε εσάς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς?
1: Πολύ καλά, υπέροχη εκπομπή και σήμερα και πολύ μέσα στο κλίμα. Πρώτα με το μαζονάκι αλλά και με τη συζήτηση που έχουμε.
0: Η συζήτηση που έχουμε εννοείται φλέγον θέμα, έτσι?
1: Ναι, και παντός καιρού δυστυχώς.
0: Πώς σε λένε και από πού μας ακούς?
1: Με λένε Μαρία και ακούω από Ζωγράφου.
0: Από την Αθήνα.
1: Την Αθήνα, ναι.
0: Εννοείται, Αθήνα υποστήριξη φουλ. Έχουμε ένα θέμα, Μαρία, με το Ηράκλειο, αλλά σιγά σιγά ανεβαίνει το Ηράκλειο.
1: Ανεβαίνει, βλέπω και εγώ και ακούω. Οπότε
0: ναι, ναι, καλά πάμε.
1: Βγαίνουν οι κροατές, στέλνουν μηνύματα. Μπράβο στο Ηράκλειο.
0: Μπράβο στο Ηράκλειο. Ένα χειροκρότημα για το Ηράκλειο. Μπράβο μας. Λοιπόν, Μαρία, θέλω να μου πεις, εσύ είχες κάποιο, έτσι θυμήθηκες κάποια ιστορία που έχει ζήσει και έχει περάσει με ανθρώπους που άλλα ήταν και άλλα έδειξαν?
1: Ναι, έχω και μάλιστα έχω αρκετές ιστορίες. Βέβαια, οι δύο χαρακτηριστικές είναι η μία με μια παρέα από κορίτσια που είχα, αλλά δεν είναι και τόσο ενδιαφέρουσα. Οπότε θα πω την πιο σημαντική, mm-hmm. την πιο έντονη ιστορία που έχω από θέμα ότι άλλα ήταν και άλλα έδειξαν. Ή τουλάχιστον άλλα έδειξαν στην πορεία. Δεν ξέρω τι πραγματικά ήταν. Μπορεί να μην είχαν ούτε οι ίδιοι τι πραγματικά ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μια πρώην σχέση μου.
0: Ωραία.
1: Στην αρχή αυτό το παλικάρι ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ φροντιστικός, να πηγαίνουμε ταξίδια, να με προσέχει, να με κάνει να νιώθω πάρα πολύ όμορφα, να έρχεται κάτω το σπίτι μου να κάνει δρομολόγια για μένα. Καταπληκτικός δηλαδή.
0: Η τέλεια σχέση.
1: Η τέλεια σχέση στην αρχή και κράτησε έτσι για το πρώτο τρίμηνο, όπου μετά το επόμενο τρίμηνο άρχισε σιγά σιγά να φθήνει και στο τέλος ήταν τέρμα διαφορετικός και μάλιστα δεν είχε σταθερή συμπεριφορά. Ήταν σαν ένα roller coaster. Προσπαθούσε να με κάνει να νιώθω άβουλα συνέχεια, να νιώθω άσχημα, να μην μου δίνει σημασία επίτηδες, μετά να μου δίνει μπροστά στους άλλους, φερόταν σαν άγγελος και όλοι το θεωρούσαν καταπληκτικό παιδί και σε μένα φερόταν απέσια. Να με προσβάλλει συνέχεια έμεσα. Όπου το,
0: ναι, αυτά τα μικρά πραγματάκια.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι, αυτά που δεν μπορούν να τα καταλάβουν.
0: Που δεν τα καταλαβαίνω. Ακριβώς. Που σου λέει κάποιος αυτό και το βλέπεις λίγο στο βλέμμα του και λίγο σε μια έκφραση και σου πει μίλησες τώρα κι εσύ, ας πούμε. Αλλά που δεν είναι κάτι τόσο too much για να.
1: Ναι, ή του λες κάτι και λέει, α, δεν σε άκουγα τι έλεγες. Ενώ σε άκουγε, το ξέρεις ότι σε άκουγε. Κάνει τέρμα επιτυχή, δυο και μιλάτε.
0: Χειριστικό.
1: Όπου το αποκορύφωμα ήταν ότι ήμουν εγώ μέσα στην ενέργεια, μέσα στην θετική έτσι, άβρα που θα θέλω να τα δω όλα καλύτερα και του λέω τι υπέροχο μαζί εδώ που ήρθαμε, έχει και το όνομά σου και μου είναι υπέροχα, είναι μπόχο στυλ που μου αρέσει, κάτι τέτοια να λέω και μου λέει είδες, σε κυνηγάει αυτό το όνομα, εύχομαι να είναι στη ζωή σου καταραμένο.
0: Αυτός ήταν σίγουρο το αγόρι σου.
1: Ήταν το όνομά του. Ήταν το όνομά του. Ναι, και μετά ήταν πλάκα, αλλά δεν ανεχόμουν την πλάκα και τέτοια.
0: Αυτό το πλάκα κάνω μπορεί να με τρελάνει, αλήθεια. Είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό το πλάκα κάνω και το έλα μωρέ, παρεξηγήσες. Παρεξηγήσεις εύκολα. Ναι, ναι.
1: Και βλέπουν και καταλαβαίνουν και λίγο που έχεις εσύ στο δικό σου, τη δικιά σου ρε παιδί μου αδεστησία. Και στο πατάνε και είσαι παρεξηγησιάρα. Ναι, μπορεί να είμαι, αλλά αυτό δεν είναι παρεξηγήσιμο. Είναι παρεξηγήσιμο.
0: Αχ, Θεέ, μπράβο, Μαρία, πω. Να σε ρωτήσω, χώρισες, έτσι?
1: Κατευθείαν μόλις γύρισα από εκείνες τις διακοπές. Αλλά πρόσεχα λίγο, γιατί το φοβόμουν από το τέλος. Ήταν αυτή η κουβέντα, λέω, θα με ξεκινάσει τον ύπνο μου.
0: Παιδιά, να σου πω κάτι, γελάμε, αλλά είναι λίγο τρομακτικά αυτά. Δηλαδή, πρέπει να προσέχουμε, γενικά και τα καμπανάκια να τα ακούμε. Να χτυπάνε οι καμπάνες, να βάλω τον αργυρό εδώ πέρα, άσχετο, αλλά να χτυπάνε οι καμπάνες και να τις ακούμε επιτέλους, γιατί τόσο ακούγονται έτσι κι αλλιώς. Και για σκοτωμούς και για το ένα και για το άλλο, δεν είναι επί της παρούσης τώρα, αλλά να προσέχουμε. Και οι άνθρωποι που δεν κάνουν να φεύγουν. Γιατί πρέπει να έρθει,
1: ναι,
0: το άλλο,
1: γρήγορα.
0: Το ωραίο, αυτό που μας αξίζει. Και να πρέπει να έχουμε χώρο γι' αυτό. Άμα έχουμε την προσοχή μας κάπου αλλού, θα προσπεράσει. Μια φορά μας έκανε η μανούλα μας, που λέει και μια φίλη μου η Μάρα.
1: Ακριβώς. Επίσης, Μακάρι οι άνθρωποι να εκδηλώνουν τον πραγματικό τους χαρακτήρα ή τέλος πάντων τα θέματά τους γρήγορα και όχι μετά από πάρα πολλά χρόνια και να σου πέφτει η γη, να σου πέφτει η γη κάτω από τα πόδια σου.
0: Απίστευτο.
1: Αν και θεωρώ ότι δεν είναι ότι είναι έτσι ο άνθρωπος, θεωρώ ότι απλά κάτι του έχει βγει εκείνη την περίοδο, κάτι δεν έχει λύσει μέσα του.
0: Ναι, ναι, το έχουμε πει αυτό.
1: Αλλά χρειάζεται και αυτοπαρατήρηση και ειλικρίνεια με τον εαυτό μας για να καταλάβουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μας και να τα λύσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ισχύει και επίσης οι άνθρωποι που είναι γενικά αυτό που λέγαμε και πριν, που είναι γεμάτοι, δεν θα το κάνουν ποτέ αυτό. Άρα σίγουρα κάτι του λείπει.
1: Σίγουρα κάτι
0: δεν πάει καλά.
1: Ναι. Δεν μπορείς όμως να είσαι και γεμάτος συνέχεια. Είναι μια διαρκής εξέλιξη με τον εαυτό σου. Δηλαδή αυτό, να αυτό παρατηρήσεις και να καταλαβαίνεις τι σου λείπει και να μην βγάζεις όλα αυτά τα αποθυμένα σου.

0: Βαγγέλη, εμείς ευχαριστούμε για τα ωραία θέματα και τις ωραίες συζητήσεις που έχουμε στην εκπομπή. Είναι και αυτή μια μορφή ψυχοθεραπείας, νομίζω.
1: Για μένα σίγουρα, αλλά πρέπει να πάω και στο ψυχολόγο άσχετο. Αλλά βοηθάει όντως, εννοείται. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, τα λέμε ξανά. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά στη ζωγράφου. Bye.

0: καλύτερος.
1: Εδώ ξανά λοιπόν και μετά από αυτή την πολύ ωραία συζήτηση που είχαμε τη Μαρία, να αυτές τις απόψεις χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε απόψεις και εμπειρίες ανθρώπων για να μαθαίνουν οι καινούργοι και να θυμούνται οι παλιοί που λένε και οι παροιμίες. Θα πούμε, πολύ ωραία αυτή η παροιμία, να την κρατήσω για σαν παροιμία Τετάρτης. Μου άρεσε, πού τη σκέφτηκα τώρα. Μπράβο μου. Εγώ να πω σε αυτό το σημείο ότι μετά από αυτά που άκουσα και από τη Μαρία, θυμήθηκα κάτι που είχα διαβάσει που λέει: ο πιο δύσκολος άνθρωπος να καταλάβεις ίσως δεν είναι εκείνος που σου λέει συνέχεια ψέματα. Είναι εκείνος που σου λέει τόση αλήθεια όση χρειάζεται για να πιστέψεις και τα ψέματα. Είναι βαθύ, σκεφτείτε το, γιατί εδώ μιλάμε σοφά. Είναι εκείνος που σου λέει τόση αλήθεια όση χρειάζεται για να πιστέψεις και τα ψέματά του. Και κάποια στιγμή σταματάς να κοιτάς μεμονωμένα τα περιστατικά, αλλά κοιτάς το μοτίβο. Και τότε είναι η στιγμή της συνειδητοποίησης, γιατί αυτά που σου λέει μπορεί όντως να είναι δικαιολογημένα, μη παρεξηγήσιμα, μέσα στην πλάκα, πάντα να έχουν μια δικαιολογία. Όμως το μοτίβο, όταν συνέχεια γίνεται κάτι που εσένα σε ενοχλεί, που εσένα σε κάνει να στενοχωριέσαι, που εσένα σε κάνει να πληγώνεσαι, αυτό είναι που σου λέει την αλήθεια, το μοτίβο. Πάμε σε τα λόγια κομμάτια και επιστρέφουμε.

0: Και εδώ ξανά μαζί σας και εννοείται με εσάς τους ακροάτες και τις ακροάτριές μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, γεια σου Έλλη.
0: Γεια σου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ καλά.
0: Από πού μας ακούς και πώς σε λένε?
1: Με λένε Γιούλη και σας ακούω από Γάζη.
0: Από Ηράκλειο?
1: Ναι.
0: Αχ, σας ευχαριστώ τόσο πολύ. Έχουμε επιρροή και στο Ηράκλειο, μου αρέσει. Πώς περνάς, σου αρέσει εκπομπή?
1: Πολύ μου αρέσει. Σήμερα μας έχει βάλει σε σκέψεις και να αναλογιστούμε και να συλλογιστούμε και είναι πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε και να όντως να πηγαίνουμε λίγο πίσω και να βλέπουμε τι κάναμε για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Να κάνουμε άλλα. Μην κάνουμε κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο. Σωστά.
1: Έχεις ένα δίκιο. Αλλά ξέρεις τι σκεφτόμουν, Ρέλη, ειδικά τώρα που άκουγα και τη συνομιλία σου με την ακροάτρια από Ζωγράφου.
0: Για πες.
1: Ότι στο πλαίσιο αυτό του να είμαστε προσεκτικοί και να βλέπουμε τα red flags και τα λοιπά, μην χάσουμε και εμείς τον εαυτό μας και την καλή μας πρόθεση και την καλή μας διάθεση απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή, ας είμαι βλάκα. Κατάλαβες. Δεν θέλω, γιατί και εμένα μου έχουν τύχει, ξέρεις, προδοσίες και τα λοιπά, και σκέφτομαι ότι δεν θέλω να δώσω τη χαρά σε αυτόν που με πρόδωσε να μου στερήσει το να πιστεύω στους ανθρώπους και να βλέπω μόνο με καλή διάθεση τον κάθε άνθρωπο.
0: Θα σου πω κάτι σε αυτό. Συμφωνώ σε αυτό που λες, απλά το τι θα γίνει με σένα το ορίζεις εσύ. Ενώ ότι κανένας άνθρωπος, κανένα περιστατικό που θα έρθει στη ζωή μας, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι φιλικό, είτε είναι και μας πληγώσει, δεν μας ορίζει. Μας δίνει πράγματα, εννοείται, που είναι εφόδια, αλλά η ζωή προχωράει και ο δικός σου χαρακτήρας είσαι εσύ υπεύθυνη πώς θα πλαστεί και το τι θα βγάλει προς τα έξω. Άρα είναι δικαιολογημένη έτσι το ερώτημά σου, θεωρώ, γιατί όλοι το έχουμε περάσει και πολλές φορές λέμε εντάξει, δεν πιστεύω με κανέναν, δεν πάω πουθενά, δεν θα βρω ποτέ, δεν θα γίνει τίποτα, ξέρεις, μια έτσι ματαιότητα. Όμως εγώ είμαι εντελώς αντίθετη, όχι αρνητική, εντελώς αντίθετη με αυτό. Το φως υπάρχει και εφόσον εσύ είσαι καλός άνθρωπος, υπάρχουν καλοί άνθρωποι γύρω σου. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή αν εσύ και ο κάθε εσύ και ο κάθε εγώ είναι καλοί άνθρωποι, τότε σίγουρα θα βρούμε στο δρόμο μας, στο διάβα μας και καλούς ανθρώπους. Είναι το μόνο σίγουρο.
1: Αυτό, τα μάτια μας ανοιχτά, όπως έχεις πει και εσύ, να παρατηρούμε, να βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, αλλά καλή διάθεση στον απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Καλή πρόθεση.
0: Μα καλή πρόθεση πάντα, αλλά το θέμα είναι να αντιλαμβάνεις και το τι συμβαίνει. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πω ότι μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί το κλείσμα αυτού είναι το θέμα, τους ξέρεις ποιο είναι. Ήσουν ποτέ εσύ αυτός ο διπρόσωπος άνθρωπος? Έχεις βρεθεί?
1: Γιατί τι πιστεύω, στην ιστορία κάποιου σίγουρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Σίγουρα, στην αυτό ιστορία ακριβώς. Κάποιου θα έχω βρεθεί κι εγώ να είμαι ο διπρόσωπος άνθρωπος.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι εμείς που συζητάμε αυτή τη στιγμή, αλλά και όλοι μας που ακούμε ή που υπάρχουν σε αυτόν τον πλανήτη, είμαστε αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε χειριστεί λάθος καταστάσεις, έχουμε βρεθεί να λέμε άλλα πράγματα και να θεωρούμε ότι κατάλαβαν άλλα πράγματα, να έχουμε πει ψέματα, να έχουμε φερθεί λίγο άσχημα ή και πολύ, πολλά πράγματα, όμως έτσι είναι η ζωή. Η ζωή έχει τα ups και τα down της, εννοείται. Το θέμα είναι όταν πας πίσω να το αντιλαμβάνεσαι, να το βάζεις μέσα σε ένα πλαίσιο και να προσπαθήσεις να μην κάνεις το ίδιο την επόμενη φορά.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Πολύ ωραία συζήτηση σήμερα. Μπράβο, Έλλη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξέρεις
1: τι. Θέλουμε όμως να μας πεις και τα ζώδια.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, Γιούλη. Πρέπει να εστιάσουμε ότι έχει πάει 9:32 και έχουμε αφήσει τα ζώδια. Που αυτή η εκπομπή, ξέρεις, είναι must ζωδίων. Και είμαστε μια νέα ασυμπύλη που τη λένε Έλλη Κωστάκη. Δεν ξέρω τέλος πάντων πόσους χαρακτηρισμούς θα έχω σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Λοιπόν, κλείνω γρήγορα για να προλάβω τα
0: ζώδια. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ. Τα λέμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια.

Καλά, εδώ επιστρέψαμε, εννοείται. Τελειώνει και αυτή η Τετάρτη και περνάει τόσο γρήγορα αυτή η ώρα μαζί σας. Σας αγαπώ τόσο πολύ. Βύση, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση. Και τα ζώδια και η διπροσωπεία. Τι άλλο θα ήτανε από αυτή την εμπεριστατωμένη πηγή για το μέλλον όλων μας, τα ζώδια, σε αυτή την εκπομπή κάθε Τετάρτη 8 με 10. Πάμε λοιπόν στον κρυό, που λέει αυτό που σκέφτεται πάντα. Αν είναι να γίνει χαμός, θα γίνει μπροστά σου. Θα τσατιστεί, θα τα πει έξω από τα δόντια και μην τον είδατε. Ταύρος, μπορεί να μην σου πει εύκολα τι σκέφτεται, αλλά δύσκολα θα ξεχάσει ότι τον έχεις πληγώσει. Πάμε στο δίδυμο. Ο δίδυμος, εδώ θα γίνει το κλασικό αστείο της βραδιάς. Δύο πρόσωπα, επειδή το λέει το ζώδιο μου, ούτε καν. Εγώ απλώς επιλέγω και φέρομαι στον καθένα με τον κατάλληλο τρόπο. Καρκίνος, μπορεί να μην μιλήσει καθόλου, αλλά θα έχει κάνει ολόκληρο σενάριο στο κεφάλι του για το τι είπες, γιατί το είπες, τι κρύβεις από πίσω, γιατί το έκρυψες, γιατί το σκέφτηκες, γιατί το ένιωσες, γιατί το σκέφτηκα, γιατί το ένιωσα. Καρκινάκια μου, ταυτιστήκατε? Λέων, θέλει να φαίνεται ξεκάθαρος, αν όμως πληγωθεί μπορεί να κρατήσει το πραγματικό του συνέστημα κρυφό και να βγάλει ένα πρόσωπο εντελώς διαφορετικό, συνήθως ότι δεν αισθάνεται τίποτα. Παρθένος, θα παρατηρήσει τα πάντα, την κάθε σου κίνηση. Μπορεί να μην μιλήσει, έχει όμως κρατήσει σημειώσεις για το τι είσαι, τι κάνεις, τι αισθάνεσαι.

που μείναμε, μείναμε στο ζυγό. Δεν θέλω να μπλέξω. Και τελικά έχει πει διαφορετική εκδοχή σε τρεις ανθρώπους για να μην σου στενοχωρήσει κανέναν. Δεν ξέρεις, αν εν τέλει είσαι φίλη του, αγαπητικιά του, κοπέλα του, κολλητή του, μάνα του. Ο ζυγός λίγο περίεργος. Για πείτε μου, στείλτε μου τα μήνυματά σας, ζυγοί, έτσι είναι. Έτσι είστε. Σκορπιός. Δεν θα σου δείξει εύκολα όλα του τα χαρτιά. Θα τα κρατήσει για αυτόν και σιγά σιγά θα μάθεις ποιος πραγματικά είναι. Τοξότης. Αν βαρεθεί το παιχνίδι, θα σου πει: άστο, εγώ δεν μπορώ τα δράματα. Δεν έχω μαθεί έτσι. Δεν είμαι έτσι. Δεν μπορώ. Όσο παλεύει και όσο μιλάει, είναι μια χαρά.

και πάμε στους εγώ καιρούς. Δεν χρειάζεται να έχει πολλά πρόσωπα, συγγνώμη, ένας εγώ καιρός. Έχει ένα και είναι ήδη αρκετά δύσκολο να το διαβάσεις. Γιατί είτε αυτός ο άνθρωπος δεν δείχνει τίποτα. Poker face, ο εγώ καιρός. Συνήθως θα σου πει βέβαια ότι σκέφτεται τη δουλειά, έτσι. Εννοείται. Υδροχός, μπορεί να σου πει κάτι απολύτως λογικό και να εξαφανιστεί πριν προλάβεις να καταλάβεις τι εννοούσε. Και μέχρι τότε θα σου έχει πει άλλα 10 που θα πρέπει να καταλάβεις τι εννοούσε. Τρέχα, γύρευε. Και πάμε τελευταία στον ιχθύ, ο οποίος μερικές φορές δεν ξέρεις αν σου λέει ψέματα ή αν απλώς έχει φτιάξει μια διαφορετική πραγματικότητα στο μυαλό του, την έχει πιστέψει και εν τέλει αυτό νομίζω ότι είναι, αυτό νομίζω ότι ζει και άντε βγάλε άκρη. Αγαπημένοι μου ηχθείς, είστε λίγο ονειροπόλοι, το ξέρουμε.

Λοιπόν, ακούμε Χρήστο Πάζη και άλλα λες και άλλα κάνεις, αλλά δεν μπορώ να μην σχολιάσω τα δικά στα μηνύματα για τα ζώδια, γιατί πραγματικά τα ζώδια, παιδιά, βγαίνουν. Δεν είναι τυχαίο που σε αυτή την εκπομπή έχουμε ολόκληρη στήλη με τα ζώδια. Έχω, λέει, επιβεβαιώνω για το ζυγό που έχει τρεις διαφορετικές ιστορίες. Έχει κανονίσει μαζί μας διακοπές και άθο, με την κοπέλα του διακοπές οδηγό, οδικός, και την ίδια ακριβώς ημέρα ήταν στην Κύπρο και αραβωνιαζόταν ο ίδιος ζυγός. Τρία διαφορετικά πράγματα την ίδια μέρα. Δεν είναι αστεία, είναι οι δικές σας ιστορίες που τις στέλνετε εδώ στο Ρήγμα Καρδιάς και γίνονται παραδείγματα προς αποφυγή και προς μίμηση για όλους τους ακροατές, που σιγά σιγά αυξάνονται, έτσι να το πούμε και αυτό, και να δώσουμε και ακόμα ένα μπράβο σε εμάς.

Και καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, εννοείται Μαζονάκης, γιατί όσο ζω μαζό, και εγώ σε αυτό το σημείο να πω ότι αύριο, σαν αύριο, είχε γενέθλια ο ξάδερφος μου Γιώργος. Σαν σήμερα έφυγε και ταξίδεψε άλλος Γιώργος. Αλλά μαζί εκεί πάνω θα τραγουδάνε τραγούδια του Μαζονάκη, πω χαμός. Και εμείς θα είμαστε εδώ και θα τους θυμόμαστε. Με πολύ αγάπη λοιπόν σε αυτούς τους δύο Γιώργηδες που ταξίδεψαν νωρίς. Εμείς το θέμα μας, για να κλείσουμε λοιπόν αυτό το ωραίο θέμα που είχαμε σήμερα, έτσι ωραίο, εντάξει δεν είναι και πολύ ωραίο, αλλά είναι καθημερινότητα. Να πω ότι όταν καταλάβεις πραγματικά κάποιον, όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, παιδιά οι Γιώργηδες σοφοί άνθρωποι, έτσι. Ο φίλος μου ο Γιώργος λοιπόν λέει, τον αναγνώρισες. Όταν τον αναγνωρίσεις, προχωράς παρακάτω. Γιατί οτιδήποτε άλλο είναι χάσιμο χρόνο. Οι πράξεις του έχουν δείξει ήδη ποιος είναι. Δεν χρειάζεται να κάτσεις να μιλήσεις και πάρα πολύ για να ανακαλύψεις κάτι άλλο. Δεν πρόκειται. Τον αναγνώρισες, προχωράς παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε και Σφακιανάκη, που είναι ο αγαπημένος του δικού μου του ξαδέρφου μετά από το Μαζονάκη, και σε λίγο απλά αυτό το δίωρο του ρήγματος καρδιάς έρχεται στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέα, ήταν υπέροχη σήμερα.

Και κάπου εδώ, ρηγματάκια μου, ερχόμαστε στο κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Σήμερα Τετάρτη, 8 με 10, 9 Σεπτέμβρη, μιλήσαμε για πρόσωπα, για μάσκες, για ανθρώπους που άλλα έδειξαν και άλλα τελικά ήταν. Αλλά ξέρετε κάτι, ίσως μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά να ξεσκεπάσουμε τους πάντες. Δεν χρειάζεται να γίνεις detective σε κανένα στη ζωή. Δεν χρειάζεται να κρατάς αποδείξεις και να προσπαθείς να αναλύσεις τα πάντα. Δεν χρειάζεται να προσπαθείς για μήνες να καταλάβεις τι εννοούσε ο άλλος πίσω από αυτό που είπε. Κάποια στιγμή βλέπεις απλά το μοτίβο και αυτό αρκεί. Γιατί ο άνθρωπος που είναι αληθινός και που θέλει να είναι μαζί σου δεν θα σε κάνει να ψάχνεις συνέχεια τι εννοεί πίσω από αυτά που λέει. Δεν θα σε κάνει να αμφιβάλλεις για όσα βλέπεις. Δεν θα αλλάζει την ιστορία κάθε φορά που τη διηγείται. Και κυρίως, δεν θα σε κάνει να αισθάνεσαι ότι πρέπει συνέχεια να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Να σταματήσεις λοιπόν να προσπαθείς να καταλάβεις τους άλλους. Να είσαι ελεύθερος και να αρχίσεις να πιστεύεις τον εαυτό σου. Και όταν κάτι μέσα σου επιμένει να λέει ότι αυτό εκεί δεν μου κολλάει, τότε δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, ίσως χρειάζεται απλά να το ακούσεις. Εμείς πάμε στο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, που είναι ένα από τα πολύ μου αγαπημένα, πολύ πολύ αγαπημένο μου, του Γιώργου Σαμπάνη. Αυτό που αγαπάς, μην το διαπραγματεύεσαι, και το αφιερώνω σε όλους εσάς που σήμερα έκατσαν, σκέφτηκαν, θυμήθηκαν, νοστάλγησαν. Οτιδήποτε συνέστημα ήταν αυτό που τους προξένησαν αυτά που είπαμε, και πάνω απ' όλα δεν σταμάτησαν να ελπίζουν. Γιατί αύριο είναι η καλύτερη μέρα. Δεν είναι μια ακόμα μέρα, είναι η καλύτερη για την δική σου. Και έχεις μόνο το σήμερα και το αύριο που θα έρθει. Με πολύ πολύ αγάπη, Γιώργος Σαμπάνης, Πάνος Κατσιμίχας, αυτό που αγαπάς. Για όλους εσάς. Μέσα.

0: τι τραγουδάρα είναι αυτή. Σας το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη και με όλο αυτό το μπαλμό εδώ πέρα που το τραγουδάω με κλειστό μικρόφωνο, εννοείται, για μένα και μόνο για μένα. Εσείς να θυμάστε να είστε αληθινοί, να είστε καθαροί και να ξέρετε ότι άλλο να έχεις πολλές πλευρές, αυτό είναι ωραίο, είναι δυναμικό, είναι σημαντικό, και άλλο να αλλάζεις την αλήθεια σου ανάλογα με το ποιος την κοιτάζει. Σε αυτό το σημείο, πριν σας πω την καληνύχτα, να θυμάστε, ρηγματάκια μου, ότι επειδή η επόμενη εβδομάδα είναι πολύ δύσκολη και γενικά ζοριζόμεθα, δεν θα κάνουμε εκπομπή την Τετάρτη. Μπορεί να την κάνουμε μια άλλη μέρα, αλλά μπορεί και όχι. Και εμείς σίγουρα θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, 8 με 10, εδώ στο σταθμό της καρδιάς μας, Ρήγμα Καρδιάς 95,8 με την Έλλη Κωστάκη, κάθε Τετάρτη εκτός την επόμενη 8 με 10 στο Flash News. Καλό βράδυ, ρηγματάκια μου, να είστε όπως θέλετε και να θυμάστε να χαμογελάτε. Σας αγαπώ πολύ.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Flash Κρήτης 95,8.

0: μνήμη μας δυναμώνει.
1: Ψάχνω να βρω αυτό που λένε αγάπη αληθινή και σχέση δανεική.
0: Γελί Κωστάκη ανοίγει το ρήγμα καρδιάς. Μια εκπομπή με τραγούδια που μιλούν μέσα μας, ιστορίες που ξυπνούν μνήμες και αφιερώσεις που φτάνουν εκεί όπου οι λέξεις δεν αρκούν. Με συνέστημα, αλήθεια και μουσικές που αγγίζουν την καρδιά. Ρήγμα καρδιάς με την Έλλη Κωστάκη.
2: Κάθε Τετάρτη 8 με 10 το βράδυ.
3: Flash Κρήτης 95,8.

τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνί, κατσίκι, άνω των 16 κιλών, ολόκληρο ή μισό με κεφάλι, 9,98. Μοσχάρι λεμός και σπαλομπριζόλα, 9,98. Γουρουνάκι γάλακτος, 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο, 7,98. Κατσίκα, 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ, 5,28. Γουρουνοπούλα και κότσι χοιρινό, 4,48. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Flash Κρήτης 95,8.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.